στο Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσου.

Στον I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές.

geste, je suis tout. Heads up to, I love you, and you love me.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfield Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
2: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 5.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 7.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 9.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: Completion.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

highfillradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό.

0: στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFilRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Άιφιλ Radio είναι 12.

iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: τηλεραίδιο ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι μία.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.
1: Comfortable as I am, I need your reassurance.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούργιο.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 2.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
0: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

το αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Τέλης και Πάνος Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio.

0: Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio.
1: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
0: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24 ώρο.

0: Only play the hits.
1: www.ifilradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
2: I Feel Radio. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάνω Tales με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio.

You might as well know. We went to dinner at the Flamingo.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι

0: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3.
1: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Yeah.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Δευτέρα, 11 Μαΐου, iFeel in Time, η Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον iFeel Radio. Άλλη μια Δευτέρα λοιπόν, η εκπομπή iFeel in Time θα σας ταξιδέψει κάπως το χρόνο. Σήμερα λοιπόν ο δείχτης έπεσε στο 1994. Πήραμε σκητάλη από τον εκπληκτικό Κυριάκο Δημητρόπουλο και το Monday Vibes μας άνοιξε τη Δευτέρα μουσικά υπέροχα. Το απόγευμα, το πρωί μας το άνοιξε ο Άρης Γιώτης και το Coffee Break. Εμείς θα συνεχίσουμε το ίδιο μουσικά, μελωδικά, ρυθμικά, χορευτικά, ροκάροντας, τα πάντα όλα. Και ροκάροντας, μετά θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μπαλάς να του δώσει να καταλάβει που λέμε. Και όπως πάντα η εκπομπή iFeel in Time δεν είναι μόνη της. Το Get Taxi είναι μαζί της, η εφαρμογή που πολύ εύκολα, πολύ απλά εγκαθιστώντας της στο κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας και δίνοντας τις συντεταγμένες που θέλετε να πάτε, έχετε το ταξί, σας παραλαμβάνει από το σπίτι, το γραφείο όπου είστε και σας μεταφέρει εκεί ακριβώς που έχετε δηλώσει. Αν θέλετε πληροφορίες για το πώς θα εγκαταστήσετε την εφαρμογή ή για οτιδήποτε άλλο θέλετε, οι κοπέλες στο τηλεφωνικό κέντρο πολύ εύκολα θα σας δώσουν ό,τι πληροφορία θέλετε στο 210-6495-095. Και μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά είναι δωρεάν, οι κλήσεις. Εντάξει, τη διαδρομή θα την πληρώσετε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Enigma και Return to Innocence και αμέσως μετά και το Prince, πολύ γλυκά και πολύ όμορφα, να μας πει You're the most beautiful girl in the world.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και τις καλησπέρες μας στα, στα παιδιά που είναι συνδεδεμένα ήδη στο chat του iFeel Radio. Μια πολύ γλυκιά καλησπέρα στη Μαριάνθη, το Music Passport που ακολουθεί, τη Σταυρούλα, τη Μάγδα, την Ατάσα, την Ελισάβετ, τη Ρόζα, τη Δήμητρα, τον Κυριάκο Δημητρόπουλο που είναι εδώ δίπλα μου, τον Πάτε Ντέ, τον Γιώργο Πέτρου, τη Φοφό με τον Διονύση, τον Άρη και τον Κώστα. Πολύ εύκολα και πολύ απλά μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας πώς, στην ιστοσελίδα του iFeel Radio, δίπλα στο Listen υπάρχει η ένδειξη chat, οπότε με το όνομά σας ή με ένα nickname μπορείτε να μας πείτε μια πολύ γλυκιά καλησπέρα και είμαστε εδώ για να την ακούσουμε. Και συνεχίζουμε με Big Mountain και Baby I Love Your Way. Είμαστε λίγο καλοκαιρινοί για αρχή. Η μέρα βέβαια δεν μας βοηθάει, η αλήθεια είναι. Άρχισαν εμπόρες καταιγίδες. Αλλά από Τετάρτη, από ό,τι ακούσαμε από το πρωινό του iFeel Radio, από Τετάρτη λίγο φτιάχνουν τα πράγματα. Για να δούμε πάλι.

Λοιπόν, Big Mountain και Baby I Love Your Way. Για όσους τυχερούσαν στο chat, έχουμε και ψηφοφορία. Λοιπόν, στο πρώτο ημίωρο θα ακούσουμε Mariah Carey και έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο Hero και το Without You. Οπότε μπείτε μέσα, ψηφίστε, ψηφίστε. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες σήμερα. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω τους Big Mountain για να πάρουμε μια πολύ μικροσκοπική ξανθούλα γλυκούλα. Μιλάμε για την Kylie Minogue και το Confined in Me. Νομίζω ένα από τα καλύτερά της. Κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Λοιπόν, βλέπω, διαβάζω διάφορα, ψηφίζουν τα παιδιά. Κάποιοι λένε θέλουν το Hero γιατί τους θυμίζει τον εαυτό τους. Πολύ έξυπνο, ίσως να μετρήσει και διπλή ψήφος αυτό, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα.

Λοιπόν, αυτή ήταν η μικρή κυκλικιά και μικροκαμωμένη Kylie, η οποία μας τραγούδισε το Confiding Me. Λοιπόν, να δούμε και μερικά πράγματα που συνέβησαν το 1994 σιγά σιγά όσον αφορά τη μουσική. 19 Ιανουαρίου λοιπόν ο Bryan Adams γίνεται ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης ο οποίος θα παίξει στο Βιετνάμ μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. 1η Φεβρουαρίου η Green Day κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Boogie, γενιάζοντας την αναβίωση της punk. Και αυτό μιλάμε για μέσα στη δεκαετία του 90, έτσι. Λοιπόν, το Boogie θα γίνει ένα από τα καλύτερά τους άλμπουμ. Συνεχίζουμε. You gotta be Desiree.

Λοιπόν, η ψηφοφορία στο chat καλά κρατεί. Οι προσφορές επίσης καλά κρατούν. Τι να κάνω που θέλω να είμαι αντικειμενική. Τι να κάνω. Λοιπόν, η 17, η δεκαετία των 90 είχε πάρα πολλά boys bands. Πάρα πολλά που βγήκαν στην επιφάνεια. Α, τους 17, εμείς θα ακούσουμε το Stay Another Day.

Τι να πω, αυτές οι ψηφοφορίες σας είναι απίστευτες μέσα στο chat. Λοιπόν, αναγκαστικά θα αφήσουμε τους East 17, γιατί τελειώνει το ημιωρό μας και πρέπει να ακούσουμε το νικητήριο τραγούδι. Και είπαμε με 2-3 και έδειξε το Without You. Without You λοιπόν από την Mariah Carey. Λυπάμαι που στεναχωρώ αυτούς που στεναχωρούν. Θα δω αν μπορέσουμε να το χωρέσουμε κάπου μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, πάμε να το απολαύσουμε και να κλείσουμε με αυτό το ημιωρό μας.

Στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. Ακούω, I feel it.

0: playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. I Feel In Time, η Alex, συντονισμένη πάντα και μόνο στον I Feel Radio. Σήμερα έχουμε τη χρονιά του 1994. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρό μας με Baby D και Let Me Be Your Fantasy. Πολύ αγαπημένο τραγούδι, και συνεχίζουμε με Hadaway και Rock My Heart.

Έτσι, για να πάρουμε μια γεύση από το 1994 και γενικά τη δεκαετία του 90, θα τα περάσουμε λίγο γρήγορα αυτά τα τραγούδια, αλλά θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έγιναν εκείνη την εποχή. Και μιλάμε για Καπέλα και You and Me.

Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε συγκεντρώσει για το 1994. 1η Μάρτη η Nirvana παίζουν την τελευταία του συναυλία στο Μόναχο. Επίσης, την 1η Μάρτη ο Frank Sinatra αναλαμβάνει Grammy Award για την πορεία του, τη μέχρι τώρα πορεία του στην μουσική. Στις 3 Μαρτίου στη Ρώμη ο Kurt Cobain τον Nirvana πέφτει σε κόμμα μετά από υπερβολική δόση ηρεμιστικών και σαμπάνιας. Λοιπόν, αφήσαμε μέσα τους Καπέλα για να βρούμε τους Two Unlimited, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν No One.

Λοιπόν, αυτά είναι το Unlimited και το No One μας τραγούδησαν και αμέσως μετά έρχονται οι Crystal Water, οι οποίοι θα μας πούνε 100% Pure Love, ένα υπέροχο τραγούδι.

Λοιπόν, να πούμε μια γλυκιά καλησπέρα και στον Λευτέρη που συνδέθηκε στο chat μας. Crystal Waters, 100% Pure Love. Και αμέσως μετά σκυτάλι παίρνουν οι Ace of Base. Ένα χρόνο πριν, το 1993, κυκλοφόρησαν το The Sign. Το 1994 ακούμε το Don't Turn Around.

Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα και στην Πανίνα Καρύδη. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω τους Ace of Base και το Don't Turn Around και πάμε σε Gloria Estefan, η οποία θα σας ανεβάσει λίγο ακόμα. Θα χορέψουμε. Και τι θα χορέψουμε? Turn the beat around.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Gloria Estefan και το Turn the Beat Around, έτσι για να μας ανεβάσει και να έρθει το επόμενο να μας κατεβάσει λίγο. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Gardener που μπήκε στο chat μας. Λοιπόν, αυτό αφιερωμένο στον Κώστα και την Νατάσα, τους στεναχώρησα λίγο πριν, αλλά αφού βρήκα λίγο χώρο, είπα να το βάλω και αυτό μέσα. Mariah Carey και Hero, κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και ερχόμαστε πολύ πολύ δυναμικά.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr.
1: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
3: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 4.
4: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
5: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Ακού και νιώσε.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Regulators.

Λοιπόν, εδώ είμαστε η Alex, Eiffel in Time, πάντα και συντονισμένη και μόνο στον Eiffel Radio. Ακούσαμε Warren G και Regulate. Και τώρα πάμε σε Ina Kamoz και Here Comes the Hot Stepper. Να πούμε καλησπέρα στον rapper που συνδέθηκε στο chat μας. Καλησπέρα στον Patente που ξαναμάτα ήρθε. Και φιλιά πολλά στο Music Passport, το οποίο έρχεται και ακολουθεί.

Λοιπόν, here comes the hot stepper. Ποιος είναι ο hot stepper, για να δούμε. Λοιπόν, το αφήνουμε πίσω όμως για να πάμε σε Missing και Everything But A Girl. Έχουμε και εδώ ψηφοφορία και για αυτό το ημίωρο. Πείτε στο chat να ψηφίσετε.

Λοιπόν, Everything But A Girl. Τώρα σκεφτόμουν πόσα χρόνια έχουν περάσει, 94 έτσι. Λοιπόν, πάμε σε Roxette. Roxette βγάλανε άλμπουμ το 1994 και από αυτό ακούμε το Sleeping In My Car. Καλησπέρα και στην Αναστασία.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Roxette και το Sleeping in my car. Αμέσως μετά σκητάλη παίρνει η Madonna. Madonna λοιπόν θα μας τραγουδήσει από το 1994 το Secret. Λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο μελωδικά.

υπέροχο, υπέροχο μελωδικό τραγούδι από τη Μαντόνα, δεν τη το είχα, είπαμε. Λοιπόν, Secret ακούσαμε. Και αμέσως μετά έχετε ένα δίδυμο, You Soon Dure και Nene Cherry. Και μιλάμε φυσικά για το κλασικό σε όλους μας 7 Seconds.

Λοιπόν, Νενετσέρη και Γιούσου Οντούρ, νομίζω είναι υπουργός τουρισμού, υπουργός εξωτερικών στην Σενεγάλη, αν θυμάμαι καλά. Είδατε, ξεκινώντας από το τραγούδι, καταλήγει στην πολιτική. Το αντίστροφο να μην γίνεται, γιατί αν φανταστώ τους πολιτικούς να τραγουδάνε. Λοιπόν, το διαλέξατε, θα το ακούσατε. Portishead και Glory Box.

όπως συμφωνήσαμε και με την φίλη Σταυρούλα στο chat του iFeel Radio, το τραγούδι αυτό είναι απίστευτα αισθησιακό. Glory Box λοιπόν από Porter's Head, γιατί το διαλέξατε και το ακούσατε. Πάμε να κλείσουμε υπέροχα γλυκά και μελωδικά πάλι αυτό μας το ημίωρο με Terry Hall και Forever Jay. Θα το αφιερώσουμε στον Πάτε Ντε που το άκουγε πολύ το 1994 και θα επανέλθουμε ροκάροντας.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: only play the hits.
1: Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Nightfeelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα και μόνο στο I Feel Radio. I Feel In Time, είμαι η Άλεξ και υπέροχη χρονιά του 1994. Χρονιά σταθμός και για μένα. Λοιπόν, Girl You'll Be A Woman Soon, από το soundtrack της ταινίας Pulp Fiction. Bruce Willis, κάτσε τώρα θα θυμηθώ, John Travolta, Uma Thurman, Isaac Hayes και πολλοί πολλοί άλλοι. Ταραντίνο. Για όσους αγαπούν Ταραντίνο, αγαπούν σίγουρα και Pulp Fiction. Λοιπόν, και πάλι από ταινία, πάλι από soundtrack ταινία, Streets of Philadelphia με τον Tom Hanks. Εδώ ο boss, ο αρχηγός, ο Bruce Springsteen, μας τραγουδάει Streets of Philadelphia.

Λοιπόν, παίζαμε Cranberries και Zombie και θυμήθησε πολλά. Θύμησε πολλά σε Σταυρούλα, σε Πανικάρι. Βλέπω εδώ πέρα σχηματίζουν γκρουπάκι τα παιδιά για να επαναλάβουν την επιτυχία τους. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με τι. Αμέσως μετά τους Cranberries παίρνει σκητάλι ο Bon Jovi, ο οποίος και αυτός κυκλοφόρησε τραγούδι το 1994, το γνωστό σε όλους μας Always. Για πάμε.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Bon Jovi, ο οποίος μας τραγούδησε Always. Και αμέσως μετά σκητάλη παίρνουν οι Aerosmith. Οι Aerosmith, οι οποίοι θα μας πούνε Crazy. Θυμάστε το βίντεο κλιπ, νομίζω παίζει η κόρη του, η Liv Tyler. Η κόρη του, πώς το λένε, του Tyler τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι το μικρό του. Steven, μπράβο, ναι. Και μια υπέροχη ξαρτιά που δεν θυμάμαι το αυτήν το όνομά της. Με το αυτοκίνητο που τρέχουν στην έρημο και όλα τα σχετικά. Πάμε να ακούσουμε Crazy.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Aerosmith και το Crazy. Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος μας. Ήταν η εκπομπή I Feel In Time. Ήμουν η Άλεξ, είστε συντονισμένοι πάντα στον I Feel Radio. Είδαμε μαζί τη χρονιά του 1994. Άλλη μια χρονιά η οποία είχε υπέροχα τραγούδια. Ακούσαμε μελωδίες, ακούσαμε dance, ακούσαμε rock, ακούσαμε τα πάντα όλα. Λίγο πολύ πήραμε το στίγμα της χρονιάς αυτής, τουλάχιστον μουσικά. Τα drums δίνουν και παίρνουν από κάτω. Θα σας αφήσω, τα απολαύσετε σε λίγο. Λοιπόν, εγώ εδώ σας αφήνω. Ραντεβού μαζί την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Δεν φεύγει τώρα κανείς. Βασίλης Μπαλάς και Music Passport ακολουθούν με φοβερές ροκές. Έχω ρίξει κλεφτές ματιές στη λίστα του και σας το λέω, εγγυάμαι λοιπόν για τη μουσική. Να ευχαριστήσω πολύ όσους μπήκαν μέχρι αυτήν την ώρα στο chat του I Feel Radio. Ευχαριστώ πολύ τον Rapper, τη Μαριάνθη, τον Στέλια, τον Λευτέρη, τον Gardener, την Αναστασία, την Πανίνα Καρύδη, τη Σταυρούλα, την Vicky Wisix, την Ελισάβε, την Ρόζα, τον Πατεντέ, τον Γιώργο Πέτρου, τη Φοβό με τον Διονύση, τον Άρη και τον Κώστα. Ραντεβού αύριο με τον I Feel Radio το πρωί στις 12 η ώρα. Φτιάχνετε καφεδάκι, ζεστό ή κρύο, ανάλογα τι θα μας φτιάξει ο καιρός. Λοιπόν, και ο Άρης Γιώτης θα είναι εκεί για να σας σερβίρει όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πολλά φιλιά από μένα, καλή συνέχεια. Θα σας αφήσω με τι? Θα σας αφήσω αγριεμένους με self-esteem και The Offspring. Για πάμε.

0: στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.
3: Βρε, σαν τα χιόνια θα έλεγα, αν η θερμοκρασία έξω δεν ήταν πάνω από 20-22 βαθμούς, τέλος πάντων δεν είχε τέτοια τρελή ζέστη. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Άλεξ Βλαχαδάμι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής για το επόμενο δίωρο από τον αγαπημένο μας iFeel Radio φυσικά. Και αυτό είναι το Sound Spectrum που έχουμε να τα πούμε παιδιά. Τρεις εβδομάδες, παιδιά, τι να κάνουμε. Μία πρωτομαγιά, μία έτσι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Okay. Χρειάστηκε να απουσιάσω από το αγαπημένο μικρόφωνο και από τον αγαπημένο μας σταθμό, αλλά έχω επιστρέψει εδώ και έχουμε πολύ, πολύ πράγμα να αναλύσουμε και πολύ πράγμα να ακούσουμε φυσικά. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσω με Metallica. Παιδιά, μπορεί να μην μπήκα στη συναυλία, δεν είχα την ευκαιρία και την τιμή, αλλά είδαμε στιγμιότυπα. Και κάπου εκεί ανάμεσα στο σιρτάκι του Ζορμπά και τις τρύπες με το «Δε χωράς πουθενά» έπαιξαν και τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, βέβαια. Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι με το οποίο έκλεισαν τη συναυλία η Metallica στο ACA. Enter Sandman, λοιπόν. Μην ξεχνάτε, εσείς μπαίνετε στο chat, chat.ifeelradio.gr και ξεκινάμε το μουσικό μας κουσκούς και για σήμερα Παρασκευή, απογευματάκι. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί να αποδεχτούμε μαζί το Σαββατοκύριακο. Καλή μας ακρόαση.

Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Αυτή είναι η Κελάνη με το I Need You από το καινούριο της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε, πότε είχαμε τελευταία φορά εκπομπή, εκείνη την ημέρα τέλος πάντων, με την Brandy που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης R&B σκηνής. Γενικότερα η Κελάνη στο τελευταίο της άλμπουμ είχε αρκετά μεγάλα ονόματα. Θέλετε Usher, θέλετε Lil Wayne, Big Sean, Cardi B, Brandy, μιας και την ακούσαμε τώρα. Παιδιά, έχουν περάσει 3 εβδομάδες από την τελευταία μας εκπομπή. Έχουμε πολύ, πολύ καινούργια μουσική να ακούσουμε. Αλλά ξέρετε ότι στο και 10 κάθε ώρα έχω μια νέα κυκλοφορία. Όλη η εκπομπή σήμερα θα έχει νέες κυκλοφορίες, αλλά στο και 10 θα εστιάσουμε στις πιο φρέσκες. Α, θέλετε κάτι χτεσινό, ας πούμε. Martin Garrix και Ed Sheeran. Αυτό είναι το Repeat It. Ένα τραγούδι το οποίο είχαν τυζάρει και οι δύο καλλιτέχνες πολύ, πολύ πίσω. 11 χρόνια πίσω, το 2015. 2 χρόνια αργότερα όμως ο Martin Garrix είχε βγει και είχε πει ότι λόγω κάποιων conflicts που είχαν δισκογραφικές, το τραγούδι θα μπει για πάντα στο χρονοτούλαπο από τις ιστορίες και δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει ποτέ. Τελικά όμως τα κατάφεραν και οι δύο καλλιτέχνες, έλυσαν τα θέματα με τις δισκογραφικές και κυκλοφόρησε επίσημα το τραγούδι χτες με αφορμή τα 300 γενέθλια του Martin Garrix. Το τραγούδι λέγεται Repeat It και το ακούμε πολύ πολύ δυνατά.

Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfield Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η επόμενη γεύση από το Confessions 2 της Madonna που θα φτάσει στα ηχεία μας στις 3 Ιουλίου. Αυτό ήταν το Bring Your Love. Δεν θέλω να πω όταν το παλιό συναντάει το καινούργιο, γιατί η Madonna μας έχει δείξει ότι δεν παλιώνει ποτέ. Θα πω το, όταν το διαχρονικό, είναι καλύτερο νομίζω σε λέξη, συναντά το σύγχρονο. Madonna με Sabrina Carpenter, Bring Your Love, ένα τραγούδι το οποίο έκανε χαμό από την πρώτη εκτέλεση στην Coachella πριν από μερικές εβδομάδες. Τον ανέβηκαν και οι δύο καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή και το ερμήνευσαν πολύ πολύ εκρηκτικά. Εμείς μετράμε αντίστροφα για τις 3 Ιουλίου για το υπόλοιπο album Confessions 2, το οποίο νομίζω από τα δείγματα που έχουμε πάρει μέχρι στιγμής έχουν ανεβάσει ψηλά τις προσδοκίες. Τι να κάνουμε. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με Maluma και Tidal, σαν έτσι λίγο κάτι πιο ισπανόφωνο. Αυτό είναι το Tu Vecina. Σημαίνει η γειτόνισά σου.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Όλο καινούριο Maroon 5, το τελευταίο του single από επερχόμενο άλμπουμ. Με ερωτηματικό θα δείξει με τίτλο Heroin. Σας είπα, έχουμε πολύ πολύ καινούργια μουσική να ακούσουμε αυτό το διωράκι, γιατί είχαμε να τα πούμε πάρα πολλές εβδομάδες. Θα κλείσουμε όμως το πρώτο μας ημίωρο με το νούμερο 1 του Billboard Hot 100 αυτής της εβδομάδας. Έχω χάσει το μέτρημα πόσες εβδομάδες είναι στο νούμερο 1. Μη συνοχόμενες, αλλά δεν πάβει να είναι νούμερο 1. Ella Langley, Choosing Texas, το ακούμε πολύ δυνατά. Διαφημιστικό break και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Ακούω I

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

Είναι παιδιά κάποια τραγούδια τα οποία ουρλιάζουν συγκεκριμένες χρονολογίες. Αυτό α πούμε ουρλιάζει 2017 από πάνω μέχρι κάτω. Major Lazer, Travis Scott, Camila Cabello και Cuevo, No, No Better. Είναι κάτι τραγούδια παιδιά που απλά έχουν αυτά τα vibes της εκάστοτε χρονιάς. Θέλετε 2017, θέλετε 2020, ειδικά και στο 20 με την καραντίνα, κάποια τραγούδια επειδή είχαμε μια κουβέντα και με μια φίλη τις προάλλες, κάποια τραγούδια έχουν αυτά το 2020 vibes που λέμε. Άλλα τραγούδια όμως έχουν 2026 vibes γιατί είναι και πιο φρέσκα και πανεκκυκλοφορούν και σε καινούριες γλώσσες. Αμέ. Bruno Mars λοιπόν, θυμάστε το αγαπημένο μας Risk It All από το νέο του δίσκο The Romantic. Τώρα κυκλοφορεί και στα ισπανικά και ο τίτλος του είναι Lo Arriesgo Todo. Μας αρέσει εξίσου.

Αυτή ήταν η αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου βέβαια, όπως πάντα, Halsey Carry the Weight από το deluxe version του τελευταίου της άλμπουμ The Great Impersonator. Το αρχικό άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει εδώ και 1,5 χρόνο, τον Οκτώβριο του 2024. Η deluxe έκδοση όμως κυκλοφόρησε μόλις 2 εβδομάδες πριν με 7 bonus τραγούδια. Τα 5 από αυτά είχαν κυκλοφορήσει ημιεπίσημα. Αποκλειστικά από το site της, σε βινήλιο, σε CD και σε digital. Αλλά τώρα είναι επίσημα και στο Spotify, στο iTunes και σε όλα τα streaming platforms, μαζί με 2 ολοκένουργια τραγούδια. Το ένα από αυτά, μόλις το ακούσαμε, ήταν το Carry the Weight. Τραγούδια τα οποία είχε ερμηνεύσει πρώτη φορά πέρσι τέτοια περίοδο, στη συναυλία της, στην περιοδία της. Αλλά όπως είχε βγει και είχε πει στη συνέντευξή της, η δισκογραφική της δεν της επιτρέπει να κυκλοφορήσει άλμπουμ, γιατί τα νούμερα που έφερε δεν ήταν αρκετά χαμηλά για αυτό που περιμένανε. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε και κυκλοφόρησε τον Deluxe με αυτά τα 2 καινούργια τραγούδια. Τα απολαμβάνουμε, το ένα το απολαύσαμε.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.

Shape of a Woman από τη Lady Gaga και το soundtrack του Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 που κυκλοφορεί στους κινηματογράφους εδώ και 2 εβδομάδες. Και επειδή όμως βλέπω ότι πλησιάζει το τέλος της πρώτης μας ώρας, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το εορτολόγιο του Sound Spectrum για να δούμε ποιος αγαπημένος μας καλλιτέχνης είχε γενέθλια αυτή την εβδομάδα. Προχτές λοιπόν, Τετάρτη 13 Πέμπτου, έκλεισε τα 76 ο αγαπημένος μας Stevie Wonder. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ δυνατό κομμάτι και από τα αγαπημένα μου του Stevie, Part-Time Lover. Χρόνια πολλά, Stevie.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

G-Eazy λοιπόν και Lady Killers, ένα αρκετά παλιό τραγούδι του 2013, αλλά έκανε χαμό πριν από 2 χρόνια τέτοια περίοδο, περίπου Μάιος ήταν εκεί προς άνοιξη μεριά, στο TikTok, παιδιά. Πάρα πολλά βιντεάκια με αυτόν τον ήχο, με αποτέλεσμα ο G-Eazy να βγάλει και sequel για εκείνο το τραγούδι τότε, εκείνη την περίοδο, το Μάιο του 2024. Για την ακρίβεια, αυτό είναι το Lady Killers 2, γιατί είναι remix του original τραγουδιού του Lady Killers του πρώτου, και βγήκε και Lady Killers 3. Οπότε ολοκληρώθηκε η τριλογία και ο G-Eazy έκανε βαβούρα και στο TikTok. Ήρθε ώρα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Tame Impala και την Jenny. Αυτό είναι το Dracula. Μην φύγει κανείς, έχουμε μία ώρα ακόμα να απολαύσουμε μουσική εδώ στον iFeel Radio και το Sound Spectrum φυσικά.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού iDance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. iDance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
2: I Feel Radio.
3: Playing more music online. This is your favorite radio station.
2: I Feel Radio.
4: Yes, yes, it is your favorite radio station. I Feel Radio. Εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα. Άλεξ Βλαχαδάμης πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής με το Sound Spectrum. Καλησπέρα και στο παρεάκι μας εδώ στο chat, στον Άρη, στον Νίκο και στο Βαγγέλη. Έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να απολαύσουμε εδώ. Παλιές και αρκετές νέες επιτυχίες, γιατί είχαμε να τα πούμε τρεις εβδομάδες, οπότε έχω μαζέψει μπόλικο υλικό. Έχουμε να ακούσουμε Ray, έχουμε να ακούσουμε λίγο Michael Jackson, μιας και βγήκε η ταινία. Δεν έχω προλάβει να τη δω ακόμα, αλλά έχω ακούσει τις πρώτες κριτικές. Λίγο Chris Brown, μια καινούργια κυκλοφορία από Machine Gun Kelly και Wiz Khalifa. Για το ξεκίνημα όμως δεύτερη μας ώρας, BB Rexha και Faithless, αυτό είναι το New Religion. Φύγαμε δυνατά.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Chris Brown από το νέο του άλμπουμ. Αυτό είναι το Fallin' με τον Leon Thomas. Πολύ μας αρέσει. Έχω την εντύπωση ότι θα το ακούσουμε και σε επόμενες εκπομπές, γιατί εντάξει, κάποια τραγούδια σαν και αυτό μένουν λίγο. Δεύτερη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα, και αυτό που ακούσαμε νέα κυκλοφορία ήταν, αλλά όχι τόσο φρέσκια όσο η επόμενη, γιατί κυκλοφόρησε την Τρίτη που μας πέρασε, προχτές δηλαδή. Machine Gun Kelly με Wiz Khalifa, η πρώτη του συνεργασία εδώ και 10-13 χρόνια. Μαθηματικά, 13 χρόνια. Αυτό είναι το Girl Next Door. Και έρχεται μερικές μέρες πριν ξεκινήσει το τρίτο κομμάτι της περιοδίας του Machine Gun Kelly, Lost Americana, στην Νότια Αμερική, όπου opening act θα είναι και ο Wiz Khalifa. Και κάτι ακούγεται ότι ετοιμάζουν και joint album οι δυο τους, ή τουλάχιστον ένα μικρό mixtape, και ότι το Girl Next Door που θα ακούσουμε είναι το πρώτο δείγμα. Το project αυτό φημολογείται ότι έχει τον τίτλο Blog Era Boys. Είναι εντελώς διαφορετικό από το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφόρησε ο MGK, το Fix Your Face με τον Fred Durst, τον Limp Bizkit, το οποίο ήταν rap new metal, και κάπως έτσι θα είναι και το επόμενο solo album του από ό,τι έχουμε καταλάβει. Οπότε έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά project και μας αρέσει αυτό. Οπότε φύγαμε να ακούσουμε Girl Next Door, MGK, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr.

0: under the weight of her clouds. But for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Εντάξει, νομίζω θα μπορούσα να ακούσω τη Ρέι να αφηγείται τα πάντα. Είναι σαν να λέμε η θηλυκή version του Morgan Freeman όσον αφορά το πόσο aesthetic είναι η φωνή της. Αυτό ήταν το Click Clack Symphony μαζί με τον Hans Zimmer, τον πολύ γνωστό συνθέτη μουσικής για κινηματογραφικές ταινίες. Έχει δουλέψει με κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα του Hollywood και τώρα δούλεψε και με τη Ρέι για το Click Clack Symphony και το αποτέλεσμα μας άρεσε πάρα πολύ. Φύγαμε να ακούσουμε κάτι έτσι από το παρελθόν. Πάμε εκεί στη δεκαετία του 80 για Michael Jackson φυσικά. Wanna be starting something, το οποίο ακούγεται και στη βιογραφική ταινία του Michael που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν την έχω δει ακόμα, δεν έχω προλάβει, αλλά έχω ακούσει τις πρώτες κριτικές αμφιλεγόμενα πράγματα. Ότι είναι πολύ καλή σαν παραγωγή, όχι πολύ πιστή στην πραγματικότητα και αληθοφανής. Okay, θα κρυθεί στην νεκροψία. Εμείς πήγαμε να ακούσουμε Wanna Be Starting Something από το άλμπουμ Thriller φυσικά.

Μόνος μου εδώ, βαράω παλαμάκια στο μάμα σέιμος άμα ακούσα. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something από το album Thriller, φυσικά. Και επειδή βλέπω ότι πλησιάζει η ώρα για το τελευταίο μας break και το τελευταίο μας ημίωρο, πάμε για τη throwback κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας. Σαν μεθαύριο, Κυριακή 17 Πέμπτου, πάμε 11 χρόνια πίσω, 2015. Οι 21 Pilots κυκλοφορούν το album Blurry Face, από το οποίο ξεχωρίζει ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι με τίτλο Stressed Out. Θυμάστε που λέγαμε πριν για μουσική που βγάζει vibes μια συγκεκριμένη ημερομηνία? 2015, full. Μην φύγει κανείς, έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα εδώ μουσικής.

0: αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
3: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: play the hits.
1: Είναι η εκπομπή The Very Best of Classics, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Βασίλης Γκέκας, ως αναβάτης δίσκων. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στο I Feel Radio. Η διάθεση μας είναι πάντα ανεβασμένη χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Wow! Όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε νεότερες επιτυχίες και στη συνέχεια θα μεταβούμε νοητά σε προηγούμενες δεκαετίες. Το τραγούδι αυτό βρίσκεται στα 200 καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν είναι ο Eminem. Lose Yourself. Σαν σήμερα 16 Δεκάτου του 2000, ο Eminem μαζί με την γλυκητά την Dido κατακτούν την κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Stan. Για δυναμώστε την ένταση και φανταστείτε τώρα ότι είστε στη Νέα Υόρκη 16 Δεκεμβρίου του 2011 και βρίσκεστε στη Madison Square Garden.
2: Και στα δικά μας οι ελεύθεροι.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
4: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
3: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
3: I Feel Radio.
5: Are you sitting comfortably?
3: I Feel Radio.

Νέο του single Mr. Know It All. Έχουμε κάτι παραπάνω από 20 λεπτάκια ακόμα να απολαύσουμε μουσική εδώ στον I Feel Radio και το Sound Spectrum πριν το ρολόι δείξει 7. Και φύγαμε τώρα για το νέο single της Olivia Rodrigo με τίτλο Drop Dead από το νέο της album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, το οποίο θα φτάσει στα ηχεία μας στις 12 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα το Drop Dead εμφανίστηκε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, κάνοντας έτσι την Olivia την πρώτη καλλιτέχνητα στην ιστορία, της οποίας τα lead singles των πρώτων τριών άλμπουμ της καριέρας της εμφανίζονται κατευθείαν στην κορυφή του συγκεκριμένου chart. Η Olivia δεν έχει πολλά χρόνια που έχει εμφανιστεί στη μουσική σκηνή και ήδη σπάει ρεκόρ και μας αρέσει πάρα πολύ. Φύγαμε λοιπόν, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι

Εντάξει, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά όταν ο Eminem γίνεται συναισθηματικός ιδιαίτερα με την κόρη του που της έχει και τεράστια δυναμία, εντάξει, λυγίζω. Mockingbird από τον Eminem, ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει γράψει για την κόρη του. Τολμώ να πω όχι το αγαπημένο μου βέβαια, νομίζω το αγαπημένο μου είναι το When You're Gone, αλλά και το Mockingbird είναι εξίσου συναισθηματικό και όμορφο σαν τραγούδι γενικότερα. Καλησπέρα και στη Βάσια που έχει μπει στο chat. Εμείς φύγαμε να πάρουμε μία γεύση από το τελευταίο άλμπουμ της Ariana Grande που έχει κυκλοφορήσει, το Eternal Sunshine, με το We Can't Be Friends. Και γιατί αυτό, παιδιά? Γιατί η Ariana Grande επιβεβαίωσε τις φήμες, κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με τίτλο Petals στις 31 Ιουλίου. Το πρώτο single έρχεται στα ηχεία μας σε 2 εβδομάδες από σήμερα, 29 Μαΐου, και έχει τίτλο I Hate That I Made You Love Me. Ανυπομονούμε πάρα πολύ να το ακούσουμε. Μέχρι τότε όμως, We Can't Be Friends από το Eternal Sunshine.

Έτσι λοιπόν, μετά από δύο ταινίες Wicked, η Ariana Grande επιστρέφει σιγά σιγά στο πραγματικό της πρόσωπο, να το πω, όπως θέλετε πείτε το, και ετοιμάζει το νέο της άλμπουμ με τίτλο Petal. Θα ακούσουμε σίγουρα το πρώτο σίγγλ σε δύο εβδομάδες που είπαμε νωρίτερα, I Hate That I Made You Love Me. Αυτό όμως ήταν μέχρι τότε το We Can't Be Friends. Και σιγά σιγά, επειδή ήρθε η ώρα να κλείσουμε, όχι ακόμα όμως, πάμε να δούμε τι γινόταν στο Billboard Hot 100 στην κορυφή, σαν σήμερα το 1987. U2, With or Without You, μη φύγει κανείς, έχουμε λίγα λεπτάκια ακόμα εδώ μαζί.

Αυτή ήταν λοιπόν η U2 With or Without You, σαν σήμερα το 1987, νούμερο 1 στο Billboard Hot 100. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Μην φύγει κανείς όμως, γιατί έρχονται στις 7 ακριβώς η Ελισάβετ και ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης και η Ελισάβετ με τα δικά τους μπερδέματα, και στις 9 ακριβώς Δημήτρης Δόδης και ροκανίζοντας το χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους συντονίστηκαν έντος και εκτός chat για να απολαύσουμε και το σημερινό μας διωράκι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Δεν θα λείψω ξανά για 3 εβδομάδες, το υπόσχομαι. Για την επόμενη Παρασκευή λοιπόν, same time, same place, 5 με 7 το απόγευμα εδώ στον αγαπημένο μας I Feel Radio. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περνάτε υπέροχα και να ακούτε πάντα πολύ μουσική και αγαπημένα σας κομμάτια όπως αυτό εδώ που το έχω αφήσει το κλείσιμο. Adele, Skyfall. Καλό σας απόγευμα.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: τίποτα δεν είναι στη θέση του σήμερα.
1: Και τι σε πειράζει εσένα?
0: Άνοιξε το λιγάκι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα Παρασκευή. Είχε πολύ καλό καιρό, θα έλεγα.
1: Σήμερα ή γενικώς?
0: Γιατί... Σήμερα, για σήμερα. Γιατί μιλάμε για την κάθε μέρα, για την κάθε μέρα ξεχωριστά.
1: Για το τελευταίο 12ωρο.
0: Ναι, καλό και αυτό. Σωστό γι' αυτό. Γιατί τι κάνει μετά από μία ώρα και τι έκανε πριν μία ώρα, καλύτερα να μην το συζητάμε.
1: Για το τελευταίο
0: αύριο
1: 12...
0: λάσπη.
1: Τι λάσπη?
0: Λασποβροχή λέει.
1: Θα πάμε να χτίσουμε.
0: Θα πάμε να χτίσουμε, ναι. Αλήθεια, μάλιστα. Αν τα μαζεύαμε, λες να χτίζαμε.
1: Εντάξει. Ένα, παίζει, σπιτάκι, ένα σπιτάκι θα το χτίζαμε για μυρμηγκάκια.
0: Για να σκυλάκια.
1: Για μυρμηγκάκια.
0: Εγώ. Μυρμηγκάκι τώρα τι μου είπε. Αχ, αυτά τα μυρμηγκάκια.
1: Τα μυρμηγκάκια εκεί, μικροί δεν τα βλέπαμε εκεί που κουβαλάγανε. Ναι,
0: συνεχίζουν να κουβαλάνε αυτά.
1: Τα μυρμηγκάκια.
0: Ξέρεις κάτι, τα μυρμηγκάκια.
1: Τι κάνουν τα μυρμηγκάκια?
0: Ζουν, μπορούν να ζήσουν με ψίχουλα.
1: Συμφωνούμε.
0: Δεν διαφωνούμε, το ξέρω.
1: Γιατί να μην ζήσουν με ψίχουλα τα...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στο Nightfield Radio και είμαστε τα μπερδέματα.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 ακριβώς, τη στιγμή που θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Δημήτρη μας, Δημήτρη Δόδη.
0: Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξανδρο που σας κράτησε και μας κράτησε 2 ώρες με την υπέροχη φωνή του και την υπέροχη μουσική του.
1: Σ' ακούει, γι' αυτό τον καλοπιάνεις.
0: Εγώ
1: έτσι
0: μιλάω πάντα έτσι και λέω μάλιστα πάντα έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τα καλύτερα. Έναν τον έχουμε. Υπάρχει άλλος Αλέξανδρος?
1: Αλέξανδρος. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Είδες.
1: Δεν υπάρχει άλλος. Ποιος τη χάρη σου, για σένα λέει πάλι. Για σένα λέει πάλι. Ποιος, για σένα, για σένα. Ποιος τη χάρη σου.
0: Τι έγινε, έφυγε, έκλεισε και η πόρτα.
1: Σου κάνει καρδούλες.
0: Καρδούλες. Ναι. Σε σένα τις δείχνει, εμένα εγώ είμαι πλάτη. Πάμε να δούμε πώς θα πάει και, το, και η σημερινή ημέρα. Μάλλον πώς θα τελειώσει η σημερινή ημέρα.
1: Πώς θα τελειώσει με Δημήτρη, εδώ δεν θα τελειώσει. Ροκάνι,
0: σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Οπότε έτσι θα τελειώσει.
0: Πώς θα εξελιχθεί.
1: Οκ. Okay. Τώρα
0: ναι. Τώρα το ποσοστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Ποιος γιορτάζει σήμερα? Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Όχι, όχι, όχι. Άκου ποιος γιορτάζει σήμερα. Ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Έχεις Παχώμιο?
2: Δεν έχω κανέναν από αυτούς.
1: Κανέναν, έτσι?
2: Κανέναν απολύτως.
1: Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου. Πάει και αυτός ο μήνας, έτσι, 15. Πότε ήταν Πρωτομαγιά, πότε φτάσε 15. Του 2026 είναι η 135η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Δύση ηλίου στις 8 και 29 θα έχουμε. Όπως προείπαμε, γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε σας που την χάνει να έχετε ένα από αυτά τα τρία σπάνια ονόματα. Και σε σας που έχετε ένα λόγο να γιορτάζετε. Είτε είναι γενέθλια, είτε είναι επέτειος, είτε είναι χωρισμός. Κάτι, παιδί μου, άμα θέλετε το γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντικτον. Εδώ τώρα θα με συγχωρέσετε και μη γελάσεις εσύ, σε παρακαλώ, για την παρακάτω λέξη, δεν μπορώ να την πω σωστά. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσακχαριδόσεις. Το είπα. Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμιση της κοίησης. Ωπα, συγγνώμη, έταξα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδια σκλήρυνση, ημέρα πεσόντων αστυνομικών στις ΗΠΑ, ημέρα της ανεξαρτησίας στην Παραγουάη από την Ισπανία το 1811, ημέρα του δασκάλου στο Μεξικό και στη Νότια Κορέα, ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Σλοβενία και ημέρα της καταστροφής στα πανεπιστημιακά εδάφη για τις θανατώσεις και τις εκτοπίσεις των Παλαιστίνων από τους Ισραηλινούς μετά την ήττα του πολέμου το 1948. Αυτά ήταν τα σημερινά νέα της ταυτότητας για 15 Μαΐου γενικώς. Τι έχεις, γιατί, τι διαβάζεις με τόση προσήλωση εκεί?
2: Παντού ΑΕΚ.
1: Τι εννοείς παντού ΑΕΚ?
2: Παντού ΑΕΚ. Μπήκα Facebook, παντού ΑΕΚ. Πού να ήμουν και ΑΕΚ δηλαδή θα γινότανε? Τα πάντα είναι κίτρινα. Μάλλον έχω πολλούς φίλους ΑΕΚ, ΑΕΚτζίδες.
1: Μάλλον. Γι' αυτό έτσι κοκάλωσες λίγο, δηλαδή τώρα βλέπεις παντού.
2: Τι να κοκάλωσω, όλα κίτρινα είναι.
1: Ωραία. Το κακό που είναι?
2: Το συχαίνω με το κίτρινο.
1: Την ΑΕΚ συχαίνεσαι ή το κίτρινο?
2: Το κίτρινο.
1: Μάλιστα. Διάλεξε το μαύρο τότε να κοιτάς.
2: Αφού είναι όλα κίτρινο μαύρα.
1: Εσύ μην κοιτάς το κίτρινο, να κοιτάς μόνο το μαύρο.
2: Καλά. Μου επιτρέπεις να πω κι εγώ σήμερα μετά, όχι τώρα, εννοείται πως όχι τώρα, μια ταυτότητα της ημέρας λίγο διαφορετική.
1: Με τρομάζεις, αλλά ναι.
2: Γιατί? Εδώ δεν έχεις τρομάξει εμάς τόσο καιρό που λες ταυτότητα της ημέρας βραδιάτικα. Θα τρομάξω εσύ με αυτό που θα πω εγώ, που δεν έχει να κάνει με την ημέρα, αλλά απλώς...
1: Απλά.
2: Μια επιλογή αυτή την ημέρα.
1: Μάλιστα, οκ, ναι. Όποτε θες, παίρνει. Να σφυρίξουμε την έναρξη.

0: Ρίστη παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel Radio.

0: music online.
1: Okay, party people in the house.
0: The best music on the best station.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Είμαστε πάλι εδώ, η ώρα είναι κάπως 7:33 πρώτα λεπτά. Και είμαστε στο My Feel Radio, είμαστε τα μπερδέματα. Έχω απέναντί μου τον Βαγγέλη.
1: Έχω απέναντί μου την Ελισάβετ και εκ του δεξιών μου έχω τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι... Τι κάνει εκεί, δεν τον βλέπω, έχω μπροστά μου.
0: Αργοπεθαίνει, θα έλεγα, ναι, όντως.
1: Όχι, να σου πω, όχι όταν θα είμαστε εμείς εδώ. Μπορείς να πεθάνεις άλλη στιγμή, μη μας πηγαίνει.
0: Εγώ αντέχω, άμα θέλεις πέθανε, δεν έχω πρόβλημα.
1: Να σου πω.
0: Όχι, δεν θα προλάβεις, αλλά εντάξει.
1: Να σου πω, Ελισάβετ, έχεις όρεξη να τρέχεις μετά για μάρτυρας, να σου λένε τι έγινε την τελευταία στιγμή.
0: Εντάξει, να κάνουμε
1: γιατί...
0: τώρα. Κάποιος μάρτυρας πρέπει να υπάρχει. Αν η τύχη είναι να είμαι εγώ, τι να πω. Τι έγινε,
1: μπορείς
0: δεν
1: να
0: ξέρω.
1: Μπορείς να τον αναβάλεις κανένα δύο ώρο. Κανένα δύο ώρο. Μπορείς.
0: Κοίτα, σε δύο ώρο, μια μισή ώρα δηλαδή, δύο. Μετά θα φύγει μόνο του εδώ, του κακόμοιρο. Δεν θα έχετε μάρτυρες ούτε τίποτα.
1: Γι' αυτό να το
0: αναλάβουμε. Δεν το σκοτώσαν, ούτε κάμερες δεν έχουμε εδώ μέσα να, να είμαστε σίγουροι το τι έγινε. Ενώ τώρα θα ξέρουμε.
1: Τώρα θα ξέρουμε.
0: Ναι. Θες να μένουμε, να ζούμε με την απορία.
1: Θα μας το πει ο ιατροδικαστής τι έγινε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω να ξέρω προσωπικά. Και άμα αυτός είναι πουλημένος. Άσε.
1: Να έχει πάει κάποιος να έχει πληρώσει τον ιατροδικαστή.
0: Ξέρεις πόσα γίνονται. Ξέρεις πόσες ταινίες έχω δει εγώ.
1: Και μία από όλες είναι Ghostbusters.
0: Ναι, έτσι, έτσι, αυτό. Και μετά, άμα γίνει φάντασμα αυτός να μας κυνηγάει που τον παρατήσαμε μόνο του. Άσε, ρε φίλε, καλύτερα. Τώρα θες, τώρα. Μια μισή ώρα καιρό έχεις. Μετά, άντε, γεια.
1: Αφιερώνουμε λοιπόν το τραγούδι Ghostbusters στον Αλέξανδρο.

0: Είδες, το αφαιρώσαμε τραγούδι και αμέσως σηκώθηκε. Είδες.
1: Άνοιξε έτσι το μικρόφωνο χωρίς να λες τίποτα, ρε φίλε.
0: Για να πιάσω έξω
1: απρόπτω. Και άμα του έλεγα τίποτα εγώ τώρα εδώ και ή σου έλεγα κάτι.
0: Τι να μου έλεγε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ήθελα, ξέρεις, να πιάσω έξω απρόπτω.
1: Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, πρέπει να με ενημερώνεις.
0: Θα σου ανοίγουμε τέτοιο. Θα σου αφιερώνουμε συνέχεια, άμα είναι τραγουδάκι, για να σηκώνεσαι.
2: Ναι, αλλά να είναι κατάλογο με την περίσταση. Τώρα αυτό τέριαζε,
0: μα γι' αυτό το βάλαμε, επειδή τέριαζε.
2: Ακριβώς. Άρα το επόμενο.
0: Τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα.
1: Μ' αρέσει.
0: Εμείς θα το αλλάξουμε, να το κάνουμε. Τον σκότωσα γιατί τον αγαπούσα.
2: Άμα κατέβουν από κάτω, μετά δεν θα κάνεις όμως.
0: Ποιοι να κατέβουν?
2: Η
0: διεύθυνση. Έλα, εδώ έχουμε βάλει για αργυρό. Τώρα εκεί θα κολλήσουμε.
1: Σωστό, και ήσουν και μάρτυρας.
0: Σιγά.
1: Δεν ήσουν. Είχες φύγει, απλώς το ήξερες.
0: Οπότε σιγά. Δεν είναι καθόλου αστικός μύθος. Κάτσε, άμα θες μπορώ να το ψάξω. Δεν είναι καθόλου αστικός μύθος.

0: Λοιπόν, αυτό που σου έλεγα πολύ πριν, που έλεγε στην ταυτότητα τη ημέρα. Κάθε μέρα λοιπόν και μένα, κάθε μέρα, μου έρχεται και μένα στο κινητό η ταυτότητα τη ημέρα. Θέλει να σου διαβάσω τι ήρθε σε μένα σήμερα?
1: Και δεν το διαβάζει.
0: Λοιπόν. Περίμενε.
1: Oh, παίρνει και ύφος για να σας το κάνω εικόνα. Παίρνει και ύφος. Έτσι, κορδώνεται κιόλα.
0: Όχι, δεν κορδώνω. Με τραβάω το κινητό πιο πίσω λίγο, μπας και διαβάσω, γιατί είναι ψήρα στα γράμματα. Λοιπόν, κάτσε να δω. Μήπως αν το γυρίσω. Άμπα, μικραίνει αντί να μεγαλώσει. Λοιπόν, μάλιστα. Η ταυτότητα της Παρασκευής, 15 Μαΐου 2026. Φράσεις του Αϊνστάιν. Ο άνθρωπος, πρώτη φράση. Ο άνθρωπος εφήβρε τα όπλα. Εδώ άκου τώρα αυτό. Αλλά κανένα ποντίκι δεν θα έφτιαχνε ποντικοπαγίδα.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Θες να το αφήσω να το σκεφτείτε λίγο?
1: Εγώ το σκέφτηκα. Πάμε παρακάτω.
0: Εγώ θα ήθελα και κανένα σχόλιο να πέσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Τα υπόλοιπα τα είχα ακούσει. Αυτό δεν το είχα ακούσει.
1: Να μην ειλικρινήσω.
0: Δεν το είχα ξαναδιαβάσει. Αν θέλεις να πετύχεις, νούμερο 2. Αν θέλεις να πετύχεις, βάλεις στη ζωή σου στόχο.
1: Ναι, λογικό.
0: Όχι όμως άνθρωπο.
1: Έχει πάει με τα όπλα, το γυρνάει γύρω-γύρω όλοι.
0: Όχι. Μάλιστα. Όχι.
1: Στόχος και άνθρωπο.
0: Όχι, καμία σχέση, δεν το πιάσες. Σε αφήνω να το σκεφτείς λιγάκι.
1: Κάτσε, γιατί τώρα θα με κάψεις.
0: Σε αφήνω να το σκεφτείς και θέλω να το σκεφτείτε και εσείς στο chat. Το ξαναδιαβάζω. Αν θέλεις να πετύχεις, βάλε στη ζωή σου στόχο. Όχι όμως άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Ορίστε, το τώρα άκουγε από πίσω.
0: Εγώ δεν θέλω να τα ακούσω από πίσω. Θέλω να σας αφήσω να το σκεφτείτε. Πάμε για Michael Jackson.

0: Θα σφαχτούμε όμως, έτσι.
1: Δεν θα σφαχτούμε, διότι είμαι πολύ ειρηνικός άνθρωπος.
0: Θα σφαχτούμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εσύ το βλέπεις, έχεις κολλήσει σε αυτή την άποψη. Δεν βάζω στόχο να σκοτώσω κανέναν.
0: Δέχομαι και τη δική σου άποψη. Ναι, είναι αυτή μία άποψη.
1: Ναι.
0: Τη δέχομαι, την ασπάζομαι. Είναι μία οπτική.
1: Ναι, εγώ ζω όμως την δική σου οπτική.
0: Δεν τη δέχεσαι.
1: Δεν είναι δεν τη δέχομαι, απλώς σου είπα ότι τη δέχομαι, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λες.
0: Και τώρα δεν έχω και μάρτυρα.
1: Ναι, ωραία, πάμε, θες να το πούμε στον αέρα. Λοιπόν, πάμε.
0: Δεν πάω πουθενά τώρα.
1: Όχι, όχι, εξήγησε και στον αέρα να καταλάβουν και να μας πούνε και εκείνοι το τι. Ποιο είναι το πρόβλημά μας.
0: Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι το εξής.
1: Θες να ξαναδιαβάσω την πρόταση.
0: Να μας συγχωρήσει ο Μάικλ Τζάκσον, γιατί τον καίμε.
1: Ναι, όχι μόνο τον καίμε, τον έχουμε κάψει εδώ πέρα. Λοιπόν, αν θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου, έτσι, βάλεις στη ζωή σου στόχο. Όχι όμως άνθρωπο.
0: Ωραία. Και η δική μου μετάφραση είναι ότι εγώ. Και ορμόμενος από ότι ακούμε Μάικλ Τζάκσον. Εγώ λοιπόν, σαν ο μικρός Βαγγελάκης των 5 χρονών, 6, 7, 8, βάζω στόχο να γίνω ένας καλλιτέχνης της δυναμικής και του βεληνικού του Μάικλ Τζάκσον.
1: Λοιπόν, τώρα είσαι πολύ άδικος.
0: Γιατί?
1: Και χειριστικός θα έλεγα.
0: Γιατί,
1: όπα ρε φίλε, γιατί αλλιώς μου το έλεγες πριν. Αλλά τέλος πάντων, επειδή εγώ το πήρα έτσι όπως το είπες πριν, όπως το είπες τώρα και όχι όπως το είπες πριν.
0: Ναι.
1: Πάμε, okay, θέλω να γίνω ένας καλλιτέχνης.
0: Μας το είπα
1: δεν έβαλες, ναι, δεν έβαλες στόχο το Μάικλ Τζάκσον.
0: Δεν με άφησες να ολοκληρώσω.
1: Πάμε παρακάτω, ναι, για πες.
0: Ευχαριστώ. Θέλω λοιπόν να γίνω ένας καλλιτέχνης βεληνικούς του Μάικλ Τζάκσον. Άρα βάζω στόχο το Μάικλ Τζάκσον.
1: Δεν βάζεις στόχο το Μάικλ Τζάκσον. Βάζεις στόχο να γίνεις ένας καλλιτέχνης σαν το Μάικλ Τζάκσον.
0: Ναι, αλλά τον
1: ο Μάικλ Τζάκσον
0: πρότυπο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πρότυπο.
1: Ο Μάικλ Τζάκσον θα σε βοηθήσει, χωρίς να το ξέρει, να φτάσεις στο δικό του επίπεδο, χωρίς να το ξέρει. Εδώ μιλάμε να μην βάλεις στόχο έναν άνθρωπο για να φτιάξεις εσύ τη ζωή σου.
0: Okay. Πες και το δικό σου.
1: Αυτό σου λέω. Το δικό μου. Δηλαδή, θέλω να...
0: Ήδη κάποιον έχουμε κάψει. Την Ευγενία μάλλον την κάψαμε.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Α, ναι.
0: Αρχίζουμε να καίμε κόσμο.
1: Λοιπόν.
0: Αρχίζουμε να καίμε κόσμο.
1: Θέλω την άποψή σας στο chat. Βοηθήστε μας εδώ πέρα τώρα. Τι εννοεί ο ποιητής με αυτή την έκφραση?
0: Αρχίζουμε να καίμε εγκεφαλικά κύτταρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, δεν πειράζει. Δεν απάθουμε τίποτα. Λοιπόν, για μένα αυτή... Με πνίγει το δίκιο. Λοιπόν, αυτή η έκφραση λοιπόν για μένα σημαίνει ότι βάζω στόχο ζωής να κάνω οικογένεια. Να ξέρω, όπως είπα και πριν, να κάνω οικογένεια. Δηλαδή να βρω έναν άνθρωπο καλό που να μου ταιριάζει και να κάνω παιδιά.
0: Σωστή.
1: Δεν βάζω στόχο έναν συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Μη με δείχνεις να... εμένα έτσι.
1: Μα δεν υπήρχε περίπτωση κιόλας. Απέχουμε ηλικιακά πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα συγκεκριμένο. Εδώ καλά είναι που δείχνω. Τον υπολογιστή. Λοιπόν, έναν συγκεκριμένο άνθρωπο να παντρευτώ για να κάνω παιδιά. Βάζω στόχο ζωής το να γίνω καλλιτέχνης, αλλά δεν θα πατήσω κανέναν για να το κάνω.
0: Σωστό.
1: Εντάξει. Βλέπεις λοιπόν, δηλαδή θέλω να γίνω Μάικλ Τζάκσον, αλλά δεν θα πατήσω κανέναν στο δρόμο μου. Δεν βάζω στόχο να πατήσω κάποιον.
0: Τα αγόρια του τσάτ θα μιλήσετε καθόλου?
1: Να πάντα. Μην περιμένεις από κανέναν, βάζεις στον εαυτό σου. Αυτό.
0: Ωραία, γιατί άμα γίνεις Μάικλ Τζάκσον, περιμένεις από κάποιον να γίνεις Μάικλ Τζάκσον?
1: Άνθρωπέ μου, λέμε το ίδιο. Τότε γιατί μου λες ότι βάζεις στόχο έναν άνθρωπο?
0: Βάζεις στόχο έναν άνθρωπο.
1: Μια προσωπικότητα βάζεις.
0: Ωραία.
1: Όχι. Τότε δεν καταλαβαίνεις τι λέμε. Συγγνώμη.
0: Σε συγχωρώ.
1: Επειδή εσύ. Όχι, συγγνώμη. Δεν το λέω έτσι. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρεις τι λέμε. Να. Ο Στέλιος. Πότε μπήκε ο Στέλιος, δεν τον είδα.
0: Από τις 7 και 5.
1: Έλα, αλήθεια. Γεια σου, Στέλιο. Γεια σου, Ευγενία. Γεια σου, Ναταλή. Μαζί τον Κώστα. Γεια σου και στον Κώστα. Και η Νάντια έχει μπει. Και ο Νίκος. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας.
0: Γιατί τα είπες ανακατεμένα?
1: Γιατί έτσι τα βλέπα. Έτσι έχουν γράψει.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταγα, δεν κοίταγα τα ονόματα και δεξιά. Κοίταγα αυτού που έχει γράψει να καλησπέρισουμε και τον κύριο Άρη.
0: Το Δεσποινάκι, τη Βάσια.
1: Το
0: Δεσποινάκι
1: δεν το έχω δει καν.
0: Να σου πω να σου φέρω τα γυαλιά σου. Πριν πήγαινε στο κινητό 5 μέτρα μακριά για να διαβάσει. Τώρα δεν έχει δει κόσμο και κόσμο.
1: Τα έχει βάλει μαζί μου. Να πω και μια καλησπέρα στον Χρήστο.
0: Αυτό τώρα που κολλάει.
1: Αφού είναι και εκείνο και ακούει.
0: Α, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Καλησπέρα.
1: Ε, τι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το βρήκαμε λοιπόν. Όλοι συμφωνούμε. Ο Βαγγέλης μια ζωή κόντρα.
0: Αντιρρησία συνείδηση είπαμε σήμερα.
1: Ναι, ναι, πάντα. Αλλά τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, νούμερο 3.
1: Θα έχει κι άλλα.
0: Ναι, και εννοείται ότι έχει άλλα. Παιδεία είναι αυτό που απομένει όταν κάποιος ξεχάσει ό,τι έμαθε στο σχολείο. Το ξαναδιαβάζω. Γιατί έτσι όπως το είπα πριν, το πάτσι με...
1: Ερώτηση. Στο ξεχάσει είναι παύλα χάσει.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό το ξαναπώ. Ξεχάσει κανονικά. Παιδεία είναι λοιπόν αυτό που απομένει όταν κάποιος ξεχάσει ό,τι έμαθε στο σχολείο. Ευχαριστώ. Όχι εγώ, ο Αϊνστάιν.
1: Και εγώ θα πω, μήπως...
0: Ναι, θα πήγαινες κόντρα εσύ!
1: Άλλο πάω να ρωτήσω.
0: Για πες,
1: μήπως η λέξη ξεχάσει είναι έτσι όπως την πήγες να την πεις. Ξε και χάσει. Ή ξεχάσει ή χάσει αυτά που έμαθες στο σχολείο. Ε, γιατί άλλο το ξεχνάω, άλλο το χάνω. Για σκέψου το.
0: Θες να διαβάσεις το επόμενο?
1: Πόσα έχει ακόμα?
0: Σε αγνοώ.
1: Πόσα έχει ακόμα? Πόσα έχει ακόμα?
0: Από ό,τι κατάλαβες.
1: Πόσα έχει ακόμα?
0: Όσα έχει θέλει.
1: Και μετά είμαι εγώ αυτός που φέρνω τη ρίση.
0: Λοιπόν, αν δεν μπορείς να εξηγήσεις κάτι με απλά λόγια, τότε ούτε εσύ το έχεις καταλάβει.
1: Εγώ μια χαρά λόγια το εξήγησα.
0: Ναι, καλά.
1: Μια χαρά ελληνικότατα.
0: Θες να διαβάσεις το επόμενο?
1: Πες μου πόσα έχει.
0: Άλλα 3 έχει.
1: Ωραία φίλε, πολλά είναι.
0: Όχι, έχει άλλα 5.
1: Θα γυρίσουμε και πίσω.
0: Τώρα σου κάνουν τα 3. Λοιπόν, ο κόσμος δεν θα καταστραφεί από αυτούς που κάνουν το κακό, αλλά από αυτούς που παρακολουθούν χωρίς να κάνουν τίποτα.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
0: Έλα ρε, συμφωνείς και κάτι με τον Αϊνστάιν? Λοιπόν, μείνετε μακριά από τους αρνητικούς ανθρώπους. Έχουν ένα πρόβλημα για κάθε λύση. Συγγνώμη.
1: Καταρχάς μη βαράς.
0: Συγγνώμη.
1: Πρώτο αυτό και δεύτερον.
0: Εσύ το είπες της αντιρρησίας.
1: Είπα ότι σήμερα ήταν διεθνής ημέρα τέτοιο.
0: Όχι
1: αυτό
0: ότι
1: είπα.
0: Εσύ θα είστε.
1: Δεν είπα ότι εγώ είμαι.
0: Συγγνώμη, δεν το άκουσα καλά, δεν σου δίνω σημασία.
1: Όταν λέω την ταυτότητα της ημέρας δεν μου δίνει σημασία.
0: Ποτέ
1: το
0: όμως.
1: Το έχουμε καταλάβει. Αντιθέτως εγώ, όταν εσύ είπες ότι θες να πεις τη δική σου τροποποιημένη ταυτότητα της ημέρας.
0: Είναι η πρώτη φορά. Στη δεύτερη δεν
1: σου
0: ξέρω.
1: Σου δίνω σημασία.
0: Δεν ξέρω τη δεύτερη τι θα κάνεις.
1: Ωραία, σου προτείνω.
0: Και εγώ στην αρχή.
1: Σου προτείνω να καθιερώσεις την.
0: Το έχω καθιερώσει ήδη.
1: Πες το. Την στήλη αυτή.
0: Την έχω καθιερώσει ήδη.
1: Της Ελισάβετ.
0: Την έχω καθιερώσει ήδη. Λοιπόν, και το τελευταίο. Μάλιστα. Ο ορισμός της ανοησίας είναι όταν κάνεις το ίδιο πράγμα και περιμένεις ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω το έχουμε ακούσει όλοι.
1: Πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές φορές.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τι έχει απομείνει από Scorpions και πάμε σε μικρά διαφημιστικά και επιστρέφουμε εδώ. Ποιος ξέρει, κάτι θα βρει να μονεβάσει το αίμα στο κεφάλι πάλι. Κάτι θα βρει.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον I Feel Radio. www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Εδώ είμαστε 8 και 4. Done, έτσι. 8 και 4, done. Δε, σας αφήσαμε λίγο επειδή πριν σας ζαλίσαμε με τις αψιμαχίες μας και τις διαφωνίες μας.
1: Και επειδή σκοπεύαμε να συνεχίσουμε να σας ζαλίζουμε, είπαμε να ξεκουραστείτε λίγο.
0: Ναι, λίγο έτσι να ακούσετε 2-3 τραγουδάκια, ρε παιδί μου. Χωρίς διακοπή.
1: Να πάρετε μία ανάσα. Λοιπόν, 12 καθημερινά πράγματα που όμως δεν ήξερες ότι έχουν όνομα. Θες να πεις το πρώτο?
0: Ξέρω, να το πω.
1: Πετριχώρος.
0: Να είμαι ειλικρινής, δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Τι είναι? Τι... Να καταρχάς είναι «η», έτσι. Δεν είναι «ο πετριχώρος», είναι «η».
1: Αφού είναι η μυρωδιά, ναι.
0: Λοιπόν, είναι η μυρωδιά που αναδύεται στην ατμόσφαιρα μετά τη βροχή που έχει πέσει στο έδαφος.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Είναι πολύ ωραία μυρωδιά όμως, έτσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και ειδικά όταν είσαι στην επαρχία, όχι όταν είσαι εδώ, όταν είσαι στην επαρχία.
1: Ναι, εννοείται. Και εννοείται όταν
0: χώμα...
1: είναι στην αρχή, ξέρεις, Σεπτέμβρη μήνα, που είναι τα πρώτες, οι πρώτες βροχές.
0: Μπράβο,
1: και
0: μπράβο,
1: τα...
0: ναι, ναι.
1: Εκεί. Λοιπόν, βρουξισμός.
0: Ούτε αυτό το ήξερα.
1: Χριστέ μου.
0: Α, γιατί, αντί,
1: δεν το μπορώ.
0: Αντί για το τρίξιμο των δοντιών, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη βρουξισμός. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μη σπαταλάς επιπλέον ενέργεια, δεν χρειάζεται.
1: Δεν μπορώ, δεν θέλω να το ακούω αυτό.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, γύσο ή κορνίζα. Νομίζω ότι αυτό όλοι το ξέρουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι. Και το γύσο το ξέρουμε και την κορνίζα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι αυτά τα δύο είναι.
0: Εγώ το ήξερα σαν Στεφάνη.
1: Ε?
0: Εγώ το ήξερα σαν Στεφάνη.
1: Στεφάνη. Εντάξει, το ξεροψημένο.
0: Να πούμε καταρχάς
1: κομμάτι,
0: τι είναι, γιατί...
1: αυτό το ξεροψημένο κομμάτι στην άκρη της πίτσας που είναι σκέτο ψωμί και πολλοί το παρατάνε. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Υπάρχουμε εμείς που το τρώμε όμως.
0: Άμα έχει και Φιλαδέλφια μέσα, το τρώμε ακόμα περισσότερο.
1: Εννοείται. Έχει συγκεκριμένη ονομασία λοιπόν. Οι Ιταλοί το λένε. Τι το λένε?
0: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Προσπάθησα πριν, δεν μπόρεσα.
1: Κορνιγκόν.
0: Άμα πας όμως σε μεγάλες αλυσίδες.
1: Γύσο ή κορνίζα. Ξέρουμε. Είναι το γύσο. Δηλαδή από το γύσο μπορείς να το πεις αυτό. Κορνίζα είναι η κορνίζα.
0: Και σου λέω, άμα πας όμως
1: είναι το γύρω-γύρω
0: στην ουσία. Σε μεγάλες αλυσίδες πιτσαρίες.
1: Ναι.
0: Λένε το Στεφάνι. Ξέρω εγώ. Γέμιση με Φιλαδέλφια στο Στεφάνι λένε.
1: Δεν το έχω δει ποτέ.
0: Ούτε στο γύσο λένε, ούτε στην κορνίζα. Μάλιστα, το επόμενο.
1: Εγώ θα έλεγα στο ψωμάκι.
0: Το επόμενο είναι περικαψίλιο.
1: Περικαψίλιο. Το πλαστικό ή μεταλλικό κομμάτι στην άκρη του κορδονιού που... στην κορδονιού του στο... στα παπούτσια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ή οπουδήποτε έχει. Αυτό που είναι για να μην ξεφτάει, αυτό λέγεται περικαψίλιο.
0: Ρε τι λάκουμε.
1: Δυσάνεια. Κι όμως υπάρχει λέξη για την κατάσταση «δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι μου το πρωί».
0: Αυτό το έχει το 99,99% του
1: λοιπόν,
0: ανθρώπινου.
1: Αύριο το πρωί, τέλος πάντων, όταν θα πεις «δεν μπορώ να σηκωθώ, έχω δυσάνεια».
0: Και θα σε
1: και όλοι, καταλάβει κανείς.
0: Θα σε κοιτάνε και θα πούνε «πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο».
1: Έλα,
0: τι είναι αυτό.
1: Αυτό τώρα, τι το λένε στο εξωτερικό?
0: Πάμε
1: κλινομάνια. Κλινομάνια. Το ακούω.
0: Ναι.
1: Το ακούω.
0: Μπορεί να είναι και, πες το, από ελληνική λέξη.
1: Ναι, η κλίνη.
0: Η κλίνη, ακριβώς.
1: Ναι. Μα γι' αυτό το ακούω. Κλινομάνια, ξεκάθαρα όμως, έτσι, ελληνική.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε πάλι σε... γυρνάμε στις πιτσαρίες. Πάμε άλλη μια βόλτα πιτσαρίες.
1: Επειδή είναι βράδυ και δεν πεινάει κανείς. Box tent. Αυτό το τρίποδο... τραπεζάκι που βρίσκει στη μέση της πίτσας έχει συγκεκριμένη ονομασία και δεν είναι και τόσο άχρηστο όσο νομίζεις.
0: Εγώ για τραπεζάκι το έλεγα πάντα.
1: Ναι. Εντάξει. Πάντως δεν είναι άχρηστο. Το βάζουν εκεί για συγκεκριμένο λόγο.
0: Είναι για να μην γυρίσει ανάποδα και κολλήσουν όλα πάνω.
1: Ναι.
0: Δες, το ξέρεις, το ξέρω. Αυτό δεν...
1: Λούναλα. Αυτά τα άσπρα μισοφέγγαρα στη βάση του νυχιού μας.
0: Μην κοιτάτε όλοι τα νύχια σας, σας είδαμε.
1: Προέρχεται από τη λατινική λέξη που σημαίνει φεγγαράκι. Λούναλα.
0: Έκοψε σήμερα τα λούναλά σου.
1: Δεν βγαίνουνε. Δεν μπορείς να το κόψεις εκεί πέρα.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι έτσι αυτό που...
1: Όχι. Ποιο? Είναι αυτό εδώ, στη βάση σου λέει. Α, όχι στην άκρη του νυχιού. Για να το κόψεις αυτό πάει, τελείωσες.
0: Μετά τρέχουμε στο... Είναι.
1: Αυτό είναι το μισοφέγγαρο. Είναι στη βάση του νυχιού, του νυχιού.
0: Ναι, αλλά δείχνει άλλο στη φωτογραφία. Σε παρακαλώ.
1: Δεν φαίνεται.
0: Ας το κάνανε πιο πάνω για να φαινόταν.
1: Χριστέ μου, γιατί τόσο ξινός. Κολουμέλα στη Λίδα. Ωραία φίδια έχει.
0: Σε ποια Λίδα?
1: Στη Λίδα. Στη συγκεκριμένη. Στην μια βολή.
0: Λίδα ή στη Στυλίδα και στη Λαμία?
1: Στη Λίδα, στη Λίδα.
0: Στη Λαμία κοντά.
1: Μάλλον, ναι.
0: Μάλιστα, okay.
1: Τα μια βόλτα. Το κάτω μέρος της μύτης. Το δέρμα που βρίσκεται ανάμεσα στα ρουθούνια. Εκεί που βάζουν τώρα και σκουλαρική.
0: Μάλλον.
1: Αυτό λέγεται κολουμέλα στη Λίδα. Μάλιστα. Έρχεται από τη λατινική λέξη κολουμέλα, που σημαίνει μικρή κολόνα. Αυτό εδώ. Που τα... βάζουν σκουλαρίκι εδώ και φνιάζουν με τις...
0: Πήγαινε, από εσύ, την... πήγαινε να τους πεις, θέλω να βάλω σκουλαρίκι στην κολουμέλα μου.
1: Άμα το πω έτσι, αλλού θα ψάχνουν, το βρουν. Λοιπόν, ακρασία. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος που αν και γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει.
0: Σαν ακρασία το είπες, εγώ σαν ακράτεια κάτι μου κάνει, ναι.
1: Τα έχουμε κάνει, όχ, το χάσα.
0: Λοιπόν, η γιουμπρισάγε, κάπως έτσι, η επιστημονική ονομασία για το μουστάκι μιας γάτας.
1: Πώς το λέει?
0: Γιουμπρισάγια, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, γιουμπρισάγε, κάπως έτσι. Λοιπόν, τράγος. Τράγος. Και δεν είναι αυτό που νομίζετε όλοι, το συμπαθέστατο.
1: Όχι, όχι, είναι, αυτό το ξέρω.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Ναι, γιατί...
0: Το συμπαθέστατο, ναι. Ζωάκι, όχι, δεν είναι αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι στο αυτί. Ένα κομμάτι στο αυτί, το οποίο είναι το εσωτερικό μέρος του χόνδρου, όπου κάνουν πάλι εκεί τρύπα και βάζουν σκουλαρίκι. Που υπάρχει πάνω από το κανάλι του αυτιού, λέγεται κάθετο στο λοβό. Ναι, όποιος κατάλαβε. Τέλος πάντων, είναι το κομματάκι.
0: Εντάξει.
1: Εκεί που μπαίνει το Bluetooth.
0: Μπράβο.
1: Εκεί μπροστά. Λοιπόν. Απορώ πως βάζουν όταν έχουν το σκουλαρίκι. Πώς μπαίνει το Bluetooth, δεν θα μπαίνει.
0: Πάμε και στο τελευταίο, που όσοι μας ακούγατε την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε. Λοιπόν, φωσφωνές. Και δεν είναι φωνές. Φωσφωνές.
1: Είναι με όμικρον, δεν είναι με ωμέγα.
0: Λοιπόν, είναι φωσφωνές. Με όμικρον όμως το φω.
1: Όταν καλησπέρα, Στέλιο μας. Καλησπέρα.
0: Όταν κλείνεις τα μάτια σου κανονικά, θα έπρεπε να βλέπεις μόνο ένα μαύρο χρώμα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές όμως διάφορα χρώματα και μικρές αναλαμπές αναβοσβήνουν. Αυτές λέγονται φωσφωνές. Κάτι σαν ακούω φωνές. Κάπως έτσι μου ακούγεται
1: εμένα. Φωνές. Ακούω φωνές.
0: Δεν θυμάμαι τι λέει παρακάτω.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.

0: ταλανίζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfield Radio, ο Δημήτρης Δόδης με την εκπομπή «Ροκανίζοντας το χρόνο» ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με ροκ επιλογές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. «Ροκανίζοντας το χρόνο». Μείνετε συντονισμένοι. I feel ready.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
2: Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου, πες μας Γιαννάκη. Ο μπαμπάς μου είναι πυροσβέστης. Σβήνει τις φωτιές και ζώσει τους ανθρώπους που παγιδεύτηκαν. Πολύ ωραία. Η σειρά σου, Κωστάκη. Ο δικός μου πατέρας είναι γιατρός. Εξετάζει τους ανθρώπους και τους δίνει φάρμακα όταν είναι άρρωστοι. Θαυμάσια. Εσένα, Δημητράκη, τι δουλειά έκανε ο πατέρας σου? Εμένα ο πατέρας μου, λέει χαμηλόφωνα, είναι χορευτής σε ένα γκέι μπαρ. Χορεύει στην μπάρα, οι πελάτες βάζουν χρήματα στα ισόρουχά του και αν έχουν να πληρώσουν καλά, ο μπαμπάς πάει μαζί του στο απέναντι ξενοδοχείο. Στα πρόθυρα εγκεφαλικού, η δασκάλα στέλνει τους μαθητές στο προάβλη του σχολείου, κρατώντας μόνο τον μικρό Δημητράκη. Δεν ήξερα ότι ο πατέρας σου κάνει αυτή τη δουλειά, μικρέ μου. Με συγχωρείτε, κυρία Λίδα, με δάκρυο Δημητράκης. Σας είπα ψέματα. Ο πατέρας μου είναι οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, αλλά ντρεπόμουν να το πω.

0: Only play the hits.
1: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Best music.
1: I Feel Radio.

0: Χαϊδάει λοιπόν.
1: Αν δεν μου το έλεγες
0: και ξεκινάει
1: εγώ...
0: το Μουντιάλ.
1: Ξεκινάει σε περίπου ένα μήνα, 11 έκτου ξεκινάει.
0: Ναι, αλλά το τραγούδι έχει ήδη κυκλοφορήσει.
1: Ναι, μόλις...
0: Η Σακύρα έχει ήδη κουνηθεί.
1: Κοίτα, εάν δεν μου έλεγες ότι αυτό είναι το τραγούδι, θα σου λέγα ότι...
0: Έλα, μοιάζει.
1: Κοίτα.
0: Σου πάει το μυαλό. Βάκα βάκα, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, σου πάει γιατί μετά σε κάποια φάση προς το τέλος λέει ένα σωρό ποδοσφαιριστές.
0: Το Λόκα.
1: Λόκα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λέει ποδοσφαιριστές, λέει τις χώρες, αρκετές χώρες που θα λάβουν.
0: Ναι,
1: άμα
0: παρατηρήσεις όλο το τραγούδι θα καταλάβεις ότι φωνάζει.
1: Είναι όμως στη λογική που ήταν όλα τα τραγούδια, έτσι ξεσκοτικό, λίγο Λάτιν.
0: Ναι, άφρο.
1: Ναι, δηλαδή είναι εκεί.
0: Σακύρα και Μπούρνα Μπόι.
1: Μπούρνα Μπόι.
0: Μπούρνα Μπόι. Το επίσημο τραγούδι λοιπόν του Μουντιάλ. Μόλις ακούσαμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ είμαι κλασικός. Ρίκι Μάρτιν. Τι. Αυτό μου έχει μείνει από το... Αυτό όταν...
0: Δεν είσαι κλασικός. Είσαι προπολεμικός.
1: Ναι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Απλά
0: προπολεμικός.
1: Αυτό. Αυτό μου αρέσει από αυτά τα τραγούδια που κάθε τετραετία
0: βγαίνει. Θέλεις να κάνουμε μια εκπομπή με όλα τα τραγούδια? Πόσα είναι?
1: Δεν νομίζω ότι...
0: Δεν φτάνει, ένα μισάωρο. Θα φτάσει.
1: Θα φτάσει.
0: Ένα μισάωρο. Την επόμενη εβδομάδα.
1: Πρέπει να το ψάξουμε από ποια χρονιά έχουν αρχίσει να βγαίνουν τραγούδια.
0: Θα το βρούμε. Σιγά τη δουλειά. Το ίντερνετ τώρα τα γράφει. Ρώτα και το ChatGPT το φίλο σου εκεί πέρα. Εγώ δεν το ρωτάω. Θα τσακωθούμε πάλι. Δεν υπάρχει.
1: Να σου πω. Εσύ είσαι με το ChatGPT εκεί.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν τα καταφέρνω ποτέ.
1: Ναι, αλλά εσύ έχεις κονέ εκεί πέρα.
0: Κυριολεκτικά όμως.
1: Εσύ έχεις κονέ. Το ότι τσα... Να σου πω...
0: Δεν γίνεται, σήμερα μου πέφτουν όλα. Συγγνώμη.
1: Εσύ έχεις κονέ το ότι τσακώνεστε. Δεν πάει να πει ότι δεν έχεις κονέ.
0: Όχι, όχι, δεν έχει. Δεν με θέλει. Δεν με θέλει. Κάνε εσύ μια ερώτηση. Μπορεί να πετύχεις αυτή τη φορά. Εσύ τουλάχιστον, εγώ δεν.

0: Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω πόσα τραγούδια θα μαζέψουμε, αλλά από το 62 και μετά. Ρε φίλε, είναι πολλά τα τραγούδια.
1: Από το 62 και μετά, που ήταν στη Χιλή το Μουντιάλ, κάθε διοργάνωση έχει το δικό της επίσημο.
0: Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τραγούδια Μουντιάλ.
1: Καθώς και πολλά είναι επίσημα.
0: Θα βάλουμε και τα επίσημα και τα ανεπίσημα.
1: Γιατί
0: πολλοί
1: χορηγοί κυκλοφορούν δικά τους τραγούδια για το Μουντιάλ. Όπως φέτος έχει κυκλοφορήσει και η Coca-Cola δικό της τραγούδι για το Μουντιάλ.
0: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις έτσι. Από το 62 μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί πάνω από 15. Μπορεί και 20 τραγούδια, πρέπει να τα μετρήσουμε. Επίσημα τραγούδια, έτσι.
0: Βαγγέλη, θα γεμίσουμε όλη την εκπομπή. Σας το λέω.
1: Με ποιο...
0: Θα γίνουμε μονότονοι.
1: Μονότονοι.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε κουνά.
0: Όχι, όχι, θα γίνουμε πολύ μονότονοι. Θα το δούμε. Μπορεί να κάνουμε απλώς να πετάμε τραγούδια. Εμείς δεν είμαστε για να παίζουμε τα ίδια και τα ίδια. Εμείς πρέπει εκεί που πετάμε το χορευτικό να ξεκουραστούμε λίγο. Πονάει η μέση μας. Τι γίνεται. Τα γονατάκια μας, πώς θα το χορέψουμε. Και μετά ξανά.
1: Καταρχάς, μην πάρει κανένα στην ιδέα μας.
0: Ναι, την κατοχυρώσαμε.
1: Έτσι, τελείωσε αυτό. Με και τα πιο ευληματικά που αυτά που θυμάται ο κόσμος είναι αυτό που είπες εσύ πριν από τη Σακύρα, το Waka Waka.
0: Και υπάρχει Waka.
1: Και αυτό που λέω εγώ του Ricky Martin, The Cup of Life. Οπότε κοίτα να δεις, έχει. Λοιπόν, ναι, βρήκαμε θέμα για την επόμενη, για τη μεθεπόμενη εκπομπή. Θα δούμε πότε, αλλά βρήκαμε ένα θεματάκι, το βρήκαμε.

0: Και έφτασε η ώρα 9 παρά 4. Είναι η ώρα που θα πούμε μια μεγάλη καληνύχτα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Δεν υποσχόμαστε ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τα τραγούδια του Μουντεάλ. Θα το μάθετε όμως από τα social.
0: Α, τώρα το γυρνάς.
1: Μπορεί να είναι την παρεπόμενη. Εγώ θέλω την επόμενη. Μακάρι να το καταφέρουμε.
0: Τους αφήνεις τους ακροατές έτσι στο... Μπορεί.
1: Ναι.
0: Στο θα δούμε.
1: Εντάξει, όχι, θα το κάνουμε. Τώρα ή την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη. Αρκεί να προλάβουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα το κάνουμε επιπόλαια εμείς. Θα το κάνουμε σωστά.
0: Θα το κάνουμε σωστά.
1: Έτσι.
0: Θα το κάνεις. Θα το κάνουμε σωστά. Θα το κάνεις.
1: Εντάξει, πρέπει να ετοιμάσουμε και ένα ωραίο βιντεάκι για το Instagram.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Τι, έτσι ότι να είναι.
0: Λοιπόν, μη φύγει
1: κανείς. Κουνιστό, σαν τη Σακύρα.
0: Κουνιστό. Μη φύγει κανείς. Ο Δημήτρης είναι έτοιμος. Έλα.
1: Τι.
0: Δεν νόμιζα ότι θα πεις κάτι, έτσι μπορεί να κοίταξες.
1: Σκέφτομαι το βιντεάκι μου.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι έτοιμος να σας πάει μέχρι τις 11, ροκανίζοντας το χρόνο εδώ στο Nightfield Radio. Τα μπερδέματα μόλις φτάσανε στο τέλος τους.
1: Εμείς, ναι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό
1: πραγματικά μας αρέσει η παρέα σας.
0: Όταν δεν παίρνετε το μέρος της Ελισάβετ όπως σήμερα. Καλό, ήθελα να κάνω έτσι θεαματική έξοδο.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, μπορείς. Καλό Σαββατοκύριακο, μη φύγει κανείς όπως είπαμε.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε.
0: Σε 3 λεπτά ο Δημήτρης είναι κοντά σας. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Eiffel Radio είναι 9.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

now. Come back in time. For this horrific sound.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μετά την παράδοση και παραλαβή της ραδιοφωνικής κιτάλης από τα μπερδέματα, ήρθε η ώρα να μπερδευτούμε ροκανίζοντας τον χρόνο, εδώ, στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Στη συχνότητα του iFeel Radio. Πίσω από το μικρόφωνο, Δημήτρης Δόδης. Ελάτε να ξεδιπλώσουμε τις μουσικές μας γνώσεις και προτιμήσεις γυρίζοντας τον χρόνο πίσω με τη μουσική που μεγαλώσαμε. Μουσική από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα θα έχουμε τον μουσικό μας διαγωνισμό. Ένας μίνι διαγωνισμός γνώσεων. Έτσι για να μοιράσουμε και κανένα ταξίδι. Το κανάλι του χρόνου, αναδρομή σε προηγούμενες δεκαετίες για να ξαναθυμηθούμε ιστορικά γεγονότα που σημειώθηκαν στη μουσική σκηνή. Τις ιστορίες των τραγουδιών. Θα μάθουμε πώς δημιουργήθηκαν τα πιο σημαντικά τραγούδια της ροκ μουσικής. Τις διασκευές μας. Σε αυτή την ενότητα γνωρίζουμε προσπάθειες καλλιτεχνών που αποδίδουν τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, χρησιμοποιώντας το δικό τους ύφος, την δική τους τεχνική, πλησιάζοντας άλλες φορές περισσότερο και άλλες φορές λιγότερο την αρχική εκτέλεση. Τα καλύτερα ριφ των εποχών. Κιθαριστικά ριφς που καθόρισαν τη ροκ, από τα εκρηκτικά ριφς του Χέντριξ μέχρι τα εκθανβωτικά ριφς των AC/DC. Και φυσικά την δική σας ώρα, την ώρα των ακροατών. Την ώρα που εσείς επιλέγετε αγαπημένα σας τραγούδια και ακούγονται μέσα από αυτή τη συχνότητα. Πού μας βρίσκετε? Μας βρίσκετε στο www.ifilradio.gr. Επίσης έχει δημιουργηθεί δωμάτιο επικοινωνίας όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις αλλά και τις προτιμήσεις σας. Αφήνουμε τα λόγια και ξεκινάμε. 1979. The Clash, London Calling.

ένα ακόμα πολιτικό-κοινωνικό μανιφέστο από τους κλάς, οι οποίοι όμως αφήνουν σιγά σιγά πίσω τους τις αυστηρές θορυβώδεις φόρμες του πανκ.

Και αφού καλησπερίσουμε τους ακροατές μας, τον Άρη, την Ελισάβε, τον Κώστα τον Σταθόπουλο, τον Νίκο τον Στρατηγό, τον Στέλιο και Σίσοβλου, την Αλεξάνδρα από το Αίγιο, τον Χρήστο από την Αγία Παρασκευή, να μπούμε στον μουσικό μας διαγωνισμό. Έλα, εύκολο είναι σήμερα. Πολύ εύκολο. Ποιο είναι το όνομα του πρώτου άλμπουμ των Beatles? Επαναλαμβάνω. Ποιο είναι το όνομα του πρώτου άλμπουμ των Beatles? Και περνάμε στο άλμπουμ Out of Our Heads να ακούσουμε I Get No Satisfactions από τους Rolling Stones. Όσες μεγάλες επιτυχίες και αν έγραψαν οι Rolling Stones, το I Get No Satisfaction θα είναι πάντα το απόλυτο σήμα κατά τεθέν τους, το τραγούδι με το οποίο κατέκτησαν για πρώτη φορά την κορυφή, το τραγούδι με το οποίο χαρακτηρίστηκαν ως ο άλλος, ο διαφορετικός, ο απέναντις πόλος από τους Beatles.

Καλησπερίζουμε και τον Αντώνη από τη Λιβαδιά, που βρήκε τη σωστή απάντηση μαζί με την Αλεξάνδρα από το Αίγιο. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω την ερώτηση και στείλατε τις απαντήσεις σας. Θα τα πούμε αργότερα βέβαια. 1965, I Get No Satisfaction από το album Out of Our Heads, The Rolling Stones. 10 χρόνια αργότερα κυκλοφορεί αυτό το αριστούργημα. A Night at the Opera. Είναι γεμάτο κομψές αρμονίες, ξεχωριστές τάσεις, οπερικές αντανακλάσεις, progressive μοτίβα, hard rock επιρροές, όλα αυτά πλαισιωμένα από μια ιδιοφυή μουσικότητα που ακτινοβολεί μέσα από κάθε νότα μια θαυμαστή ωριμότητα εναλλαγής στα διαφορετικά μέτωπα της σύνθεσης, των στίχων και της εκτέλεσης.

Bohemia Rhapsody. 18 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον iFeel Radio, ροκανίζοντας τον χρόνο. Like a Rolling Stones, Bob Dylan. Το απόλυτο αριστούργημα του Bob Dylan και ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τις διαρκείς του περιοδίες, την ψυχική του εξάντληση και τις σκέψεις του εκείνη την εποχή να αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή, πάνω απ' όλα όμως ένα ποίημα που όμοιό του δύσκολα θα συναντήσει κανείς στα βιβλία του ροκ.

discover that

Και ήρθε η ώρα να μπούμε στην κάψουλα του χρόνου και να μας γυρίσει πίσω να δούμε τι συνέβη το 1962 στη μουσική βιομηχανία. Ο Elvis Presley εγκαταλείπει τις περιοδίες για να επικεντρωθεί στην υποκριτική. Οι Beatles απορρίπτονται από την Decca Records, αλλά αργότερα υπογράφουν με την EMI. Η αναβίωση της folk μουσικής στο Greenwich Village συνεχίζεται με τον Bob Dylan και τους Peter, Paul and Mary να κυκλοφορούν τα ντεπούτα άλμπουμ τους. Οι Four Seasons σημείωσαν το πρώτο του singles που έφτασε στο νούμερο 1. Ο James Brown κυκλοφορεί το επιτυχημένο άλμπουμ Live at the Apollo. Περισσότερες πληροφορίες στο podcast που ανεβαίνει στο Spotify με το ομώνυμο τίτλο «Ροκανίζοντας τον χρόνο». Θα ακούσουμε 3 τραγούδια εκείνης της χρονιάς του 1962 στη σειρά. Ξεκινάμε με τους Booker T and the MGAs, «Green Onion».

0: Στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Ακούω iFeel Radio και

0: Playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio. Hi, this is Mick Jagger.
1: Rock Classics. Rock and roll. If it's too loud, you're too old.
2: I can't stop loving you.
3: Είμαστε στο 1962 και ακούμε το δεύτερο τραγούδι, το I Can't Stop Loving You του Ray Charles, αφιερωμένο στη σύνοδη πόρο της εκπομπής.

Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του έκτου τους δίσκου LA Woman, τα μέλη των Doors αυτοσχεδίαζαν πάνω στο καουμπόικο τραγούδι Riders in the Sky του Stan Jones. Ακούγοντάς του, ο τραγουδιστής του Jim Morrison πετάχτηκε πάνω λέγοντας «Έχω στίχους γι' αυτό». Οι στίχοι ήταν το «Riders on the Storm». Ο κιμπορντίστας του συγκροτήματος Ray Manzarek του απάντησε πως είναι πολύ ωραίοι στίχοι, αλλά δεν μπορούσαν να τους βάλουν πάνω σε αυτήν την καουμπόικη μελωδία. «Κάτσε να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω», του είπε, και άρχισε να παίζει στο ηλεκτρικό του πιάνο την καταπληκτική εισαγωγή του τραγουδιού. Σύμφωνα με τον Manzarek, ο Morrison, όταν ηχογραφούσε το τραγούδι, γνώριζε πως θα πάει στο Παρίσι και κάποιοι από τους στίχους του απευθύνονταν στην μακροχρόνια σύντροφό του, Pamela Kerson. Το τραγούδι περιγράφει έναν μανιακό δολοφόνο που κάνει οτοστόπ, Hitchhiker. Οι εικόνες για τον Hitchhiker υπήρχαν στο μυαλό του Morrison από το 1962.

Τότε, ως φοιτητής ακόμα στη Φλόριντα, είχε σχέση με μια κοπέλα που έμενε σχεδόν 300 μίλια μακριά. Πολλές φορές συνήθιζε να κάνει οτοστόπ για να τη συναντήσει. Εκείνες οι εμπειρίες του, στους ζεστούς και γεμάτους κόνη δρόμους της Εθνικής Οδού, αποτέλεσαν τα πρώτα ερεθίσματα για τους στίχους. Ο στίχος «There is a killer on the road» είναι και μια αναφορά στην πειραματική ταινία του 1969 «An American Pastoral», στην οποία ο Μόρισον είχε γράψει το σενάριο, είχε κάνει τη σκηνοθεσία και είχε πρωταγωνιστήσει. Η ταινία παρουσιάζει τις βόλτες του ενός hitchhiker που στο τέλος αποκαλύπτεται πως είχε δολοφονήσει τον οδηγό που είχε σταματήσει να τον πάρει με το αυτοκίνητό του. Ο Paul Rothschild, που είχε κάνει την παραγωγή και στους 5 προηγούμενους δίσκους του Doors, αποφάσισε να μην συνεχίσει στο LA Woman γιατί δεν του άρεσαν τα τραγούδια. Έτσι, στον δίσκο τελικά έκαναν την παραγωγή οι ίδιοι οι Doors και ο ηχολήπτης Bruce Botnick. Δυστυχώς, ένα από τα αμορφότερα τραγούδια των Doors παίχτηκε ζωντανά μόνο 2 φορές, τον Δεκέμβριο του 1970. Οι Doors είχαν προγραμματίσει μια περιοδία για την προώθηση του δίσκου, αλλά μετά από τις 2 πρώτες εμφανίσεις, η περιοδία αναβλήθηκε. Αν κάποιος ακούσει προσεκτικά, και αυτό θέλω να το κάνετε κι εσείς, το τραγούδι θα παρατηρήσει έναν ψήθυρο πίσω από τα λόγια. Ο Jim Morrison ψιθύρισε τους στίχους πάνω από το τραγούδι για να δώσει μια ιδιαίτερη ηχό. Αυτή η στίχη έμελε να είναι και το κύκνιο άσμα του. Ήταν το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε ποτέ. Λίγους μήνες μετά πήγε στο Παρίσι, όπου στις 3 Ιουλίου βρέθηκε νεκρός. Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει ως σίγγλ λίγες μέρες πριν το θάνατό του.

Καλησπερίζουμε στην παρέα μας και την Βάσια, τη δική μας Βάσια Καραγιανοπούλου, κάθε Δευτέρα 9 με 11. Rock on Demand.

Ήδη έχω να απαντήσει δύο στο quiz το σημερινό. Για να δούμε, θα είναι τυχεροί ο Γιάννης και ο Δημήτρης, οι συνήθες τουρίστες που έχουν κερδίσει όλα τα ταξίδια. Θα ετοιμάσουν βαλίτσες. Για να δούμε. Ποια ήταν η σημερινή ερώτηση? Ποιο είναι το όνομα του πρώτου άλμπουμ των Beatles? Έλα, εύκολο είναι. Ο Αντώνης και η Αλεξάνδρα έχουν απαντήσει σωστά. Για να δούμε, Δημήτρη και Γιάννη. Και οι υπόλοιποι βέβαια. Ποιο είναι το όνομα του πρώτου άλμπουμ των Beatles? 1977. David Bowie, από το άλμπουμ Heroes ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

οι νικητές πληθαίνουν. Να δούμε πώς θα μοιράσουμε τις καμπίνες. Ακριβώς, Δημήτρη, Νίκο. Δημήτρη, ζακέτα μην ξεχάσεις να πάρεις.

Heroes είναι κοινή σύνθεση του Bowie και του Brian Eno. Εκπληκτική η κιθάρα του Robert Fripp και τα synthesizer του Eno.

Το The Joshua Tree είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα έργα τέχνης των U2, μια ανεξίτηλη σφραγίδα στο αυθεντικό ροκ ήχο. Με την αριστουργηματική ενορχίστρωση του Brian Eno, που απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι πρόκειται περί μουσικής ιδιοφυΐας, το άλμπουμ έγινε πολυεπίπεδο και το ηχητικό αποτέλεσμα έφτασε στο ζενίθ. Η χοροδιακή εισαγωγή με το σύνθου του Eno προδιαθέτει για τη συνέχεια, και όταν πλέον οι U2 παίρνουν τη σκυτάλη, οι εκρήξεις είναι πολλαπλές, με ηλεκτρισμένες αρμονίες να γεμίζουν το χώρο. Μιλάμε για το Where the Streets Have No Name από το άλμπουμ The Joshua Tree 1987. Πέντε λεπτά πριν τις 10, εδώ στο Nightfield Radio, ροκανίζοντας τον χρόνο, Δημήτρης Δόδης πίσω από το μικρόφωνο.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: I feel radio. Play more music online. This is your favorite radio station.
4: I feel radio.
5: Rock classics. Stay tuned.
6: Rock classics.
7: Rock and roll. If it's too loud, you're too old.
8: You are listening to Rock Classics.
9: Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αλλά και άρτια δείγματα του Symphonic Rock. Το τραγούδι θεωρείται μία από τις πρώτες progressive rock συνθέσεις. Night in White Satin, The Moody Blues, 1967. Από το άλμπουμ Days of Future Past.

και ήρθε η ώρα να κλείσουμε τον μουσικό μας διαγωνισμό. Ήδη έχουν απαντήσει ο Αντώνης, η Αλεξάνδρα, ο Νίκος ο στρατηγός και ο Δημήτρης. Η ερώτηση ήταν ποιο είναι το όνομα του πρώτου άλμπουμ των Beatles. Please, please, please me. Άρα, Αντώνης, Αλεξάνδρα, μάλλον να πούμε πρώτα από τις κυρίες. Αλεξάνδρα, Αντώνης, Νίκος και Δημήτρης, οι νικητές του σημερινού μας διαγωνισμού. Ετοιμάστε βαλίτσες. Και η σημερινή μας διασκευή, το Who Do You Love, είναι ένα τραγούδι γραμμένο από τον Αμερικανό πρωτοπόρο της rock and roll, Bo Diddley. Ηχογραφημένο το 1956, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και διαχρονικά έργα του. Το ακούμε λίγο για να δείτε στο επόμενο ποιος το έχει κάνει διασκευή. Το έχουν κάνει πάρα πολλοί.

0: rattlesnake whip. Take it easy, Ollie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love?
1: Who do you love? Bob Diddley. Το τραγούδι έχει ερμηνευτεί και ηχογραφηθεί από πολλούς αριθμούς μουσικούς σε διαφορετικά στυλ. Εμείς θα ακούσουμε τη διασκευή από τον George Thorogood.

Who Do You Love, George Thorogood, διασκευή βέβαια του τραγουδιού. Να ετοιμαζόσαστε σιγά σιγά για να ακούσετε τις δικές σας προτιμήσεις.

Και αφού κλείσαμε την ενότητα των διασκευών, πάμε στην ενότητα των riffs. Θα ακούσουμε ένα πασίγνωστο riff. Αυτό. Ο γεννημένος στο Λονδίνο Slash παρουσίασε ένα καταπληκτικό solo και μία από τις πιο επικές εισαγωγές κιθάρας του στο Sweet Child On Mine του 1988 για τους Guns N' Roses. Κατά τη διάρκεια μιας πρόβας, ο Slash είπε ότι έπαιζε με ένα riff και ο τραγουδιστής Axl Rose φώναξε «Κρατήστε το, αυτό είναι καταπληκτικό». Μια επιτυχία γεννήθηκε. «Μέσα σε μια ώρα η κιθαραστική μου άσκηση είχε γίνει κάτι άλλο», εξήγησε ο Slash στην αυτοβιογραφία του.

Και τελείωσε η πρώτη έτσι ώρα. Και περνάμε στα δικά σας τραγούδια. Και μιας και αναφέραμε προηγουμένως τους Beatles με το Please Please Me, η Αλεξάνδρα ζήτησε να το ακούσει και της το αφιερώνουμε.

Please, please me για την Αλεξάνδρα. Παραβαίνω έναν ραδιοφωνικό έτσι όρο που δεν μπορούμε να παίζουμε τον ίδιο καλλιτέχνη δύο φορές. Όμως δεν θα μπορούσα να μην βάλω αυτό το τραγούδι το οποίο το άκουσα πριν δύο μέρες και το λάτρεψα. Guns N' Roses, This Is This I Love. Από τον δίσκο Chinese Democracy. Αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς.

Guns N' Roses, This I Love. Ευχαριστώ τον Άρη. Στο ίδιο μοτίβο, έτσι, ακολουθεί και το επόμενο τραγούδι. Halloween, Forever and One, Neverland. Το επόμενο δικό σου, Δημήτρη. What can I...

Halloween, Forever and One Neverland. Το επόμενο το ζήτησε ο Δημήτρης και θα τα ακούσει η Πετούλα Κλάρκ και το αφιερώνει σε όλους και όλες εμάς. Πετούλα Κλάρκ, The Windmills of Your Mind. Δικό σου, Δημήτρη. Μουσική από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Ποια συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: We only play the hits.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
0: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Και ο Χρήστος από την Αγία Παρασκευή ήθελε να ακούσει UFO και Μπελαντόνα. Δικό σου, Χρήστο.

πέσανε λίγο οι τόνοι, έτσι το απαιτεί και η στιγμή. 37 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον iFeel Radio. Το ζήτησε ο Χρήστος από Αγία Παρασκευή, ενώ ο Νίκος από Μέγαρα ζήτησε να ακούσει αυτό. Uriah Heep, Come Back to Me.

Come Back to Me, Uriah Heep. Και ο δικός μας Χρήστος ζήτησε να ακούσει άλλη μία τραγουδάρα. Wish I Could Hide Away, Creedence Clearwater Revival. Αφιερωμένο σε όλους εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.

ανοίγουμε πληγές για τον Δημήτρη. Κάπως έτσι θα πάμε προς το τέλος. Nightmare MSG.

David Lee Roth, California Girls. Και το επόμενο αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς, και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή, αλλά εξαιρετικά αφιερωμένο στο Δημήτρη που ξέρω ότι του αρέσει. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μια υπέροχη εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Steelheart, She's Gone. Καληνύχτα στην Αλεξάνδρα, στον Αντώνη, στον Δημήτρη, στον Νίκο τον στρατηγό, στον Χρήστο, στον Άρη, στον Γιάννη, στη Βάσια...

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.
2: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγιος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr. On the air, everywhere.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. Nightfield Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε!